διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

χρονιά για όλη τη

Διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Hey Fonzie.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
9: Και να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι 3 κατηγορουμένοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, ένοπλος άνοιξε πριν τηλεφόρο Σεν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής. Οι αρχές αναζητούν το δράστη ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Δύο γυναίκες και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους χθες σε τρία διαφορετικά περιστατικά στις Κυκλάδες και την Εύβοια. 87χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μέγας Γυαλός στη Σύρο. Στην Ερέτρια ανασύρθηκε 67χρονη γυναίκα νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της πόλης, ενώ στην Ήω ένας 77χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κουμπάρα. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο παγκόσμιο κύπελο η Αργεντινή επικράτησε της Ελβετίας με σκορ 3-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νίκησε 2-1 την Νορβηγία με ανατροπή του σκορ στην παράταση επίσης. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της Ελβετικής Γκρασχόπερ στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Μετά την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ κρούει την πόρτα του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας, επιλέγοντας να υπογράψει συμβόλαιο με την Ανατολού Εφές για 1+1 χρόνια. Για 2 ακόμη χρόνια θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37 με 38 και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, η Δήμητρα Σταματίου, στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καιρικές συνθήκες στην περιοχή σας. Ό,τι άλλο θέλετε, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα που θα φτάσει, λέει, σήμερα η θερμοκρασία, κύριε Γιάννη, στους 38 βαθμούς και θα ξεγηθεί στις παραλίες να φας λουκουμά και να
0: πεις καφέ. Μέχρι 35, το δελτίο λέει μέχρι 35. Εσύ δεν ξέρω γιατί πάντα βάζεις 4.
1: Στο σύνολο, σε άλλες περιοχές της χώρας, εγώ
0: λέγα... εδώ λέμε, για εδώ, εδώ, 35 εδώ, μια χαρά.
1: Εντάξει. Μέχρι 38 στη χώρα, είπαμε.
0: Δεν έγινε και κάτι.
1: Είσαι τοπικιστής, δεν θες να λέμε για την άλλη χώρα. Θες μόνο για την Αθήνα.
0: Δεν έγινε κάτι, ζέστη θα έχει. Εντάξει, είπαμε, μην τρελαθούμε.
1: Καλά, δεν είπα εγώ.
0: Γίναμε Ισπανία να και εγώ είμαστε. Έγινε στην Ισπανία και έλα και πέρα.
1: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, Δήμητρα. Δεν είπα, να το. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα, θα πάει στου 38.
0: Είπε, θα πάει 38.
1: Μέχρι 38, λέει η μετεωρολογική πρεσβεία.
0: Καλά, άμα μου κάτσει τα άλλα 3 ώρα το μεσημέρι κάτω τον ήλιο, θα και 40.
1: Θα πάθω εγκάβματα. Θα βάλω μετά αληφή.
0: Ωραία, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πω, καντίνα πολύ κόσμο σήμερα στη Μιχαλακοπούλου. Είχε τίποτα το βράδυ και δεν το πήραμε χαμπάρι.
0: Έβγαινε ο κόσμο.
1: Χαμό.
0: Τι θε να κάνει.
1: Ενώ στην κάτω στη Συγκρού τίποτα.
0: Ναι, γενικά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα ή έχουν φύγει στα νησιά και γίνεται ο κακό χαμό στα νησιά.
1: Καλά, αυτό σίγουρο.
0: Ή κοιμόμαστε νωρί εμεί. Από τα δύο.
1: Εσύ χθε θα το ρίξε έξω.
0: Καλά, εννοείται θα το ρίξε. Δεν υπήρχε
1: περίπτωση. Το ρίξε, όχι έξω καναπέ. Το ρίξε καναπέ.
0: Όχι, εσύ τι καναπέ.
1: Δεν είδε αγώνα χθε.
0: Πήγα ένα γηπεδάκι χθες.
1: 3-0, την Grasshoppers.
0: Ναι. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο παιχνίδι. Είδες και την ομάδα.
1: Οι καινούργοι ποιοι ήταν τώρα, για εξήγησε.
0: Είχε διάφορους καινούργιους τώρα.
1: Είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Η μισή ομάδα είναι καινούργια. Ωραίο ήταν, πολύ ωραίο. Είχε και ωραία ατμόσφαιρα, ωραία θερμοκρασία. Βραβεύσανε και τους. Εγώ δεν ήξερα εδώ μεταξύ. Πάω να κάτσω και βλέπω μπροστά μου κάμια εικοσαριά άτομα με φανέλες που έγραφε κακιστική ομάδα.
1: Ορίστε.
0: Με τριφύλια πάνω, γιατί λέω τι είναι αυτό τώρα. Και είναι εδώ μεταξύ και ένας γνωστός μου, παλιός συνάδελφος που το τρέχει αυτό.
1: Άντε.
0: Και λέω, συγγνώμη, τι δουλειά έχεις εδώ. Λέει, θα καταλάβεις το ημίχρονο. Καλά, λέω. Και τους βλέπω ξαφνικά στο ημίχρονο, τους φωνάζει η διοίκηση.
1: Ωραία.
0: Τους βάζει στη σέντρα του γηπέδου και αποθεώνει το απόλυτο γήπεδο. Και έχουν δύο κούπες, έχουν πάρει το ντάμπλ.
1: Στο σκάκι.
0: Στο σκάκι.
1: Ένα το.
0: Και λέω, μπράβο, καλά άρχισε η σεζόν. Λέω, αρχίσαμε με κούπες.
1: Με κούπες.
0: Καλά θα πάει.
1: Στο σκάκι, ε.
0: Σκάκι.
1: Τι, έχει και προτάσμα για κύπελλο.
0: Τα πάντα έχει.
1: Τα πάντα.
0: Και μου λέγανε μάλιστα ότι είναι το καλύτερο άθλημα.
1: Ναι.
0: Λέω, συγγνώμη, από ποια ηλικία μέχρι ποια υπάρχει στην ομάδα. Μου λέει, από 6 χρονών μέχρι όσο θες. Είναι το καλύτερο άθλημα για παιδιά, για μικρά παιδιά. Να τα βάλεις να ασχοληθούν με το σκάκι. Για το μυαλό τους, για την ευστροφία, για τις αποφάσεις. Είναι, μου λέει, ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Το σκάκι.
0: Το σκάκι.
1: Ωραία. Έπαιζες εσύ σκάκι μικρός.
0: Έπαιζα σκάκι.
1: Η ευστροφία, μετά... πού είναι η ευστροφία.
0: Το έριξα στο τάβλι μετά. Το έριξα στο τάβλι και στο τσίπουρο μετά.
1: Μάλιστα. Ωραία, τέλος πάντων. Και μετά είδες και Μουντιάλ.
0: Έκατσα, πήγε 12 η ώρα. Είδα το πρώτο ημίχρονο, δεν άντεξα μετά.
1: Ναι.
0: Και καλά που δεν άντεξα, γιατί πήγε παράταση.
1: Πω πω, ναι, ωραίο μάτς.
0: Πήγε
1: ήταν,
0: παράταση, ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίο. Οι Άγγλοι με τους Νορβηγούς, πάρα πολύ ωραίο και αυτό ωραία ατμόσφαιρα. Κέρδισαν τώρα και οι Αργεντίνοι πριν από λίγο.
1: 3-1.
0: Και αυτή στην παράταση, την Ελβετία.
1: Φοβερό, ε.
0: Και τώρα πάμε για τα τελευταία. Η εβδομάδα αυτή είναι τέλος. Τρία παιχνίδια μείνανε. Δύο ημιτελικοί και ο τελικός.
1: Ο τελικός είναι την άλλη Κυριακή.
0: Την άλλη Κυριακή.
1: Πω, ωραία. Ωραία.
0: Την άλλη Κυριακή έχει και πανηγύρι, σου λέω, το βράδυ στην Αλέα. Θυμάστε ότι θέλετε μηνύματα.
1: Αλέα πάνω εκεί, στην.
0: Αλέα Αργολίδα.
1: Στον δρόμο προς την Τρίπολη.
0: Πάνω, πιο πέρα. Πιο πέρα. Πα είναι στα όρια.
1: Εκεί πανεβαίνει στο βουνό, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τέρμα πάνω και μετά κατεβαίνει. Ωραία πράγματα. Να ήρθε και η φίλη σου.
0: Οπότε καταλαβαίνει τι έχει να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα λοιπά, σήμερα κλείσαν πάλι τα στενά του Ορμούζ το βράδυ, γιατί είχε μια επίθεση, ιρανική επίθεση, σε ένα πλοίο υπό κυπριακή σημαία και οι άνθρωποι τώρα είναι μέσα στη θάλασσα, σε μια σωσίβια Λέμβο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας αγνοούμενος, Υπάρχουν και αντίπεινα απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάφορες ιρανικές θέσεις. Τα πράγματα εκεί δεν εξελίσσονται καλά πάλι.
1: Ναι, τώρα κοίταξε ότι ξανακλίνουν τα στενά του Ορμούζ. Σημαίνει καταρχάς εξελίξεις και αυξήσεις των τιμών παγκοσμίως.
0: Ναι, αλλά εμείς τα έχουμε μείωση εδώ.
1: Δεν θα έχεις μείωση. Τα ίδια και παραπάνω θα πληρώνεις από την άλλη εβδομάδα. Με τη μείωση.
0: Ότι θα έχει 10 λεπτά μείον.
1: Ναι, 10 λεπτά μείον.
0: Η βενζίνη και 5 στο δίζελ.
1: Αλλά θα έχει 20 αύξηση από την άλλη πάντα. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον.
0: Πώς γίνεται, ρε Σιγιώργο, εμείς να κάνουμε εδώ μειώσεις και να αυξάνονται όλα.
1: Είσαι ένα μέλος του παγκόσμιου χωριού. Αναγκαστικά επηρεάζεσαι από το τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ. Και από τους παγκόσμιους παίκτες που μας έλεγε χθες και ο.
0: Καλά, εμείς δείχνουμε να επηρεαζόμαστε πολύ εύκολα πάντως. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι.
1: Σε ό,τι είναι να ανέβει, είμαστε οι πιο ευαίσθητοι. Δηλαδή, σε ό,τι είναι να κατέβει. Αν
0: είχαμε τέτοια ευαισθησία, δεν το περίμενα κι εγώ ότι είμαστε τόσο ευαίσθητοι.
1: Άστε. Και πάνω που είχε πέσει το 1,89 την προηγούμενη εβδομάδα, 1,90 ξέρω εγώ.
0: Περίμενες κι εσύ να φύγεις διακοπές με κάτω από.
1: Να γεμίσω.
0: Να γεμίσει.
1: Τώρα δεν γεμίζω τίποτα. ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Τι έγινε, δεν σε κατάλαβα τι.
0: Έγινε μια συνεδρία. Κανονική συνεδρίαση. Κανονική.
1: Κανονική με ποιους.
0: Με τους παρόντες. Μαζευτήκανε, ρε παιδί μου, καμιά. Πώς ήταν να δεις. 81 άτομα ήταν στην αίθουσα.
1: Ναι.
0: Και καμιά εξενταριά μέσω Zoom.
1: Μέσω Zoom.
0: Συνδέθηκαν από τους υπολογιστές στα σπίτια τους. Επειδή ήταν 130, έτσι προβλέπει το καταστατικό, έγινε η συνεδρίαση. Το θέμα ποιο ήταν τώρα. Βασικά δύο ήταν τα θέματα. Ένα, νομίζω, να έρθει ο Πολάκης πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για αρχηγός του κόμματος.
1: Ναι.
0: Και μετά να πούνε, παιδιά, τέλος η ιστορία με τον Τσίπρα. Αυτά που έλεγε ο Φάμελος, να συνεργαστούμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να στηρίξουμε το εγχείρημα. Αυτόνομα εδώ, όσοι είμαστε, όσοι έχουμε μείνει.
1: Όσοι είμαστε, ηρωικοί.
0: Εδώ. Θα βάλουμε πλάτη εμείς. Τώρα, επειδή γίνανε όλα αυτά, λένε. Επειδή δεν τα πάμε και πολύ καλά τώρα, θα τα πούμε και το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Ξανά.
0: Ξαναβάζουν συνεδρίαση, λίγο πιο κανονική, υποτίθεται. Αλλά υπάρχουν καταγγελίες για διάφορα. Για απειλές, για αυτά. Γιατί πήγανε στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη μέρα. Τα βάλανε με την αναπληρώτρια γραμματέα, η οποία τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα, είχε στείλει και το SMS ότι δεν θα γίνει συνεδρίαση. Έγινε ένα επεισόδιο με τον Πολάκη. Τα κατήγγειλε αυτά ο Γιαννούλης με μια ανάρτησή του. Γενικώς μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Πάντως γενικώς από τότε που αποχώρησε. Που τέλος πάντων ο Τσίπρας αποφάσισε να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αλλαγή της ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικώς όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα τα όργανα δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και στη θυμάσαι και με τον Κασελάκη τι έγινε, που είχαν συγκεντρωθεί εκεί σε κέντρο, νυχτερινό κέντρο ήταν, τι ήταν.
0: Μπουζουκτσίδικο, ναι.
1: Και πήγανε και κλείναν τις πόρτες και άλλοι προσπαθούσαν να μπουν, άλλοι δεν μπαίναν, θυμάστε τι γίνει.
0: Ναι,
1: γίνεται χαμός τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, παιδί μου, μου κάνει εντύπωση απλά. Τώρα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι λανσάρει ή βάζει ως πρόταγμα στις αρχές του.
1: Τη δημοκρατία.
0: Τη δημοκρατία, τη συλλογικότητα.
1: Τα όργανα.
0: Τα όργανα, τις απόψεις, αυτά, ότι είμαστε κατά των διαγραφών, εκείνο το άλλο. Και μέχρι τώρα η πορεία του δίνει τα εντελώς αντίθετα. Ότι άμα δεν διαφωνώ με κάτι. Τα κάνω κούκι.
1: Τώρα να σου πω, είναι Πολάκης, Δούρου και Παπάς.
0: Ας πούμε. Πολάκη, ναι, αυτοί είναι, αυτοί οι τρεις.
1: Μην τσακωθούν και αυτοί μεταξύ τους μετά και μείνουν δύο ή ένας.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί
0: ο Πολάκης πάντως έχει αποφασίσει να μείνει.
1: Ο Πολάκης.
0: Μέχρι τέλους. Και να διεκδικήσει και την ηγεσία.
1: Μα και στις προηγούμενες ιστορίες που σου περιέγραφα, πάλι ο Πολάκης ήταν ο επικεφαλής της. Πώς να το πούμε τώρα,
0: ναι.
1: Της σωκοματικής αντιπολίτευσης.
0: Κοίτα, αυτός φαίνεται να ανταπολαμβάνει όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Βέβαια.
0: Και το κατάλαβα και χθες που τον είχαμε στους τηλεοπτικούς Δεκατιανού, στη συνέντευξη που κάναμε, ότι ο άνθρωπος είναι απαλλαγμένος, τα βλέπει αυτά ως μακρινό κακό όνειρο, τα έχει ζήσει και στο πετσί του και δεν θέλει να τα θυμάται. Και προσπαθεί, ρε παιδί μου, να βρει, ας πούμε, άλλα λιμάνια, άλλους ανθρώπους να συνεννοηθεί και φαίνεται και συνεννοείται κιόλας. Και όχι αμυγός. Για τα πολιτικά. Λέω, ρε παιδί μου, σε ανθρώπινο επίπεδο. Πες ότι εσύ μια μέρα ξυπνάς. Θες να πάει να παίξεις ένα παιχνίδι τέννις. Ποιον θα πάρεις τηλέφωνο.
1: Τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν, βλέπεις. Οπότε σου λέει αυτός είναι ο διαθέσιμος. Τα πάμε και καλά, συνεννοούμαστε. Έχει και την πλάκα του όλο αυτό. Γράφουν και εφημερίδες μετά διάφορα σενάρια.
1: Κάνουν και podcast νωρίτερα πριν από το τέννις.
0: Κάνουν και αναρτήσεις.
1: Σημαίνει κάτι τώρα αυτό πολιτικά.
0: Κοίτα, ο ίδιος εχθές που το ρωτήσαμε, δηλαδή ότι θα έπαιζες, ρε παιδί μου, θα έπαιζες με το Τζίπρα τένις. Με το Φάμελο θα έπαιζες τένις.
1: Ναι.
0: Άκου την απάντησή του, γιατί έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
1: Για να την ακούσουμε.
2: ειλικρινά δεν έχω θέμα να παίξω με οποιονδήποτε και εγώ δεν κρύβομαι. Ούτε κρύβω τις διακοπές μου, ούτε κρύβω το με ποιο παίζω τένις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να κάνω αντιπολίτευση. Εγώ και τένις θα παίξω και μπάλα θα παίξω και μπιλιάρδο, αν θέλετε, και μπύρες θα πιω. Δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν κρύβομαι.
0: Κατάλαβες.
1: Και μπιλιάρδο.
0: Και μπιλιάρδο.
1: Και μπύρες.
0: Άρα έχει πιάσει όλη την γκάμα. Όσοι λοιπόν έχετε γνώση από μπάλα, από μπάσκετ, από μπύρες, από μπιλιάρδα, μπορείτε να παίξετε ένα.
1: Σου λέει πέρα από πολιτική.
0: Με τον κύριο Κασέλα.
1: Ναι, πέρα από πολιτική είμαστε και άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε κάποιες δραστηριότητες που θέλουμε να κάνουμε.
0: Απλά είδες ότι προέτρεξε πρώτα ο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν είναι χαζός. Πέρα από την ευχαρίστηση του να πάει να παίξει ένα παιχνίδι τένις και να ξεσκάσεις, στο πίσω μέρος του μυαλού του όλα αυτά τα βλέπει και πολιτικά.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι τον έχει προσεγγίσει τον Κασελάκη. Και αυτή την ώρα του κάνει μια κυκλωτική. Μην τον δεις σε κανένα ψηφοδέλτιο. Γαλάζει ο ψηφοδέλτιο τον Κασελάκη στο μέλλον.
1: Αυτό τώρα που λες πώς μπορεί να γίνει.
0: Με πολλούς τρόπους.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρος δεν ήτανε.
0: Τι σημασία έχει.
1: Της αριστεράς ενεργό μέλος.
0: Αλλάζουν οι εποχές, Γιώργο. Έχουν πέσει τα στεγανά και τα
1: πύχη
0: των κομμάτων και τα πράσινα και τα μπλε καφενεία. Δεν υπάρχουν αυτά πια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα υπάρχει το τένις. Καταλάβες.
1: Μήπως έχεις ένα τραγούδι τένις.
0: Υπάρχει τραγούδι.
1: Το θέλεις να σου μάθω τένις.
0: Ποιο είναι αυτό, κάτσε εσύ αυτό.
1: Θέλεις να σου μάθω τένις. Με τα μπαλάκια, πώς το έλεγε ο.
0: Κάτσε τώρα, μου βάλες ωραία ιδέα τώρα εδώ. Θέλεις να σου μάθω
1: τένις. Που ξεκινάει με τα μπαλάκια εκεί και βαράνε και παίζουν με τις ρακέτες. Είναι και λίγο πονηριάρικο.
0: Γιώργος Χριστέλης.
1: Ο Χριστέλης το λέει το.
0: Έτσι λέει εδώ. Γιώργος Χριστέλης λέει το τένις έχει τίτλο τραγούδι.
1: Για βάλε να δούμε.
0: Και σε παρένθεση τα μπαλάκια του τένις.
1: Βάλε να δούμε. Δεν ξέρω εγώ, αυτό πρέπει να είναι.
0: Έχει 330.000 προβολές
1: νομίζω. Είναι, ήταν hit κάποτε το τένις.
0: Γιώργος Χριστέλης.
1: Ο Χριστέλης.
0: Για βάλε εσύ Δήμητρα γιατί.
3: Ναι, λέγεται.
4: Γεια σου αγάπη μου, εγώ

0: Μόνο ο Γρηγοριάδης μπορούσε να έχει ακούσει αυτό το τραγούδι και να ξέρει και τους στίχους.
1: Το θέλεις να σου μάθω τένις?
0: Μόνο εσύ. Είσαι ο μοναδικός.
1: Μήπως πρέπει να σου μάθω και το τι πουρό, τι καγκουρό.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Αυτά είναι μεγάλα χίτη της δεκαετίας του 80. Και γινόταν χαμός στις ψαροταβέρνες, στις ζωγράφου.
0: Γιώργο, θα μας πεις για το άλλο το σουξέ που έλεγε ήρθε σαν μετεωρίτης μέρα της Τρίτης και πήγε καλά προλάβω, πήγες με τον εργολάβο. Καλά, εντάξει.
1: Αυτά ήταν τα σουξέ.
0: Χαίρο πολύ τώρα, εντάξει, τι συζητάμε τώρα.
1: Πώς το είπες, Μαυρέλης?
0: Γιώργος Χριστέλης.
1: Χριστέλης. Μάλιστα.
0: Εντάξει, ωραία. Τα ακούσαμε, Δήμητρα.
1: Κάποιον άλλον εποχών τραγούδια.
0: Ευχαριστούμε για την αφιέρωση.
1: Λοιπόν, Τάκης Λαγωνίση, οι επιβάτες λέει που παρέλαβα από αεροδρόμιο από Πάρο μου είπαν ότι το νησί ήταν πίτα. Τους άφησα, λέει, κουρούτα και επιβιβάζω αργότερα για Κώστα Ναβαρίνο. Ο Τάκης, ο φίλος μας, κάνει τουρ τώρα με τους τουρίστες. Με το μαύρο ταξί του.
0: Κουρούτα είναι η ριβιέρα της Ηλίας.
1: Σωστά.
0: Αμαλιάδα. Είναι η παραλία της Αμαλιάδας.
1: Είναι.
0: Κακός
1: χαμός. Φανταστική παραλία όμως.
0: Σαν παραλία είναι φανταστική. Βέβαια δεν τη βλέπεις γιατί είναι γεμάτη με τραπεζοκαθίσματα και εξαπλώστρες και ομπρέλες. Η αλήθεια είναι. Αλλά
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: πανηγύρι
1: ναι,
0: γύρω.
1: Ναι, ναι,
0: πολύς ναι. κόσμος.
1: Και λέει, ακούς και λέει, καλημέρα σας λέει, σας ακούω από την Εξωτική Μεσίνη, από το 96,4 ράδιο Νίκης Σκάι Μεσσηνίας.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, η Βασιλική μας λέει, καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε, εγώ είμαι Αλβανία λέει, και έχω πάει οκταήμερη εκδρομή στις δαλματικές ακτές, στη συνέχεια προφανώς εννοεί, έτσι.
0: Λοιπόν. Καλά, όλη αυτή η ακτογραμμή από Αλβανία πάνω, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, το ο όρμος του Κοτόρ που μπαίνεις μέσα και μετά που πηγαίνεις Κροατία, δεν υπάρχει αυτή η ακτογραμμή, είναι μοναδική. Απλά δεν είναι για τώρα γιατί θα γίνει το κακός χαμός εκεί.
1: Ναι, εντάξει, τώρα προφανώς και εκεί
0: βουλιάζει το μέρος.
1: Εν τω μεταξύ, ένα μήνυμα. Ποιος σου έκανε αφιέρωση εχθές το βράδυ? Μάλλον σήμερα το πρωί, τώρα πρωινές ώρες, πριν από λίγο.
0: Για πού λες τώρα?
1: Ποιος σου έκανε αφιέρωση?
0: Σε τι πράγμα, σε ραδιόφωνο?
1: Περίμενε, για να μπορώ και εγώ να το κάνω λίγο αυτό. Για άκου εδώ.

0: Όπα!
1: Χαρά Κατσίγιαννη. Στο πανηγύρι πάνω στην Εύβοια. Έκανα αφιέρωση στους Δεκατιανούς. Επειδή τη βγάλαμε χθες. Μας έχει στείλει βίντεο ποιος λες. Η ηρώη Τρανού.
0: Άκου τώρα.
1: Που προφανώς ήταν στο πανηγύρι. Αλλά το βίντεο είναι τραβηγμένο πριν από κανένα 20 λεπτό. Πρέπει να είναι ζωντανά ακόμα. Να παίζουν. Μέρα είναι.
0: Κοίτα, εχθές που τη βγάλαμε και ήταν στο πανηγύρι στο Μαυρίκι.
1: Κάτω.
0: Κάτω στην Τεγέα. Εμείς τη βγάλαμε τι ώρα, 10 παρά. Ναι, και μας είπε ότι είχε μπει πριν από μια ώρα στο σπίτι. Μέχρι τις 6.30 τραγουδάγανε 7 και έφυγε από εκεί για να προλάβει να έρθει στο σπίτι να βγει.
1: Κατάλαβες.
0: Να κοιμότανε.
1: Έτσι ζει ο κόσμος.
0: Ζωή και αυτή.
1: Έτσι ζει ο κόσμος.
0: Εσύ έχεις επιλέξει να κοιμάσαι το βράδυ.
1: Λέει, ο Γιώργος λέει, τι είναι αυτά που βάζετε πρωί-πρωί, ρε μπιπ. Καταδικάζω τον ηθικό κατήφορο της πάλε ποτέ σεμνής εκπομπής.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά ακούει ο Γιώργος. Δεν τα μπορώ να κάνω κάτι.
1: Εγώ σου είπα ότι υπάρχει αυτό το τραγούδι, το τένις.
0: Ναι.
1: Δεν είπα ότι το ακούω. Έχω το ακούσει πολλά χρόνια. Λοιπόν, τι θες να βάλουμε, να ακούσουμε κάτι ποιοτικό.
0: Ποιοτικό.
1: Παλαιό ροκ ή κάτι άλλο.

0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες από τη Βούλα, από το Παγκράτη, η Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, ο Στέφανος από το Γέρακα, η Μαρία από το Χαλάνδριο, ο Σπύρος από το Βοτανικό και πάρα πολλά άλλα μηνύματα που θα τα διαβάσουμε και στη
1: καλημέρα
0: συνέχεια.
1: Καλημέρα σας.
0: Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Ενδείκνυται για πολύ ωραίες βολτούρες και στην Αθήνα και στην Αττική έχει ωραίες βόλτες εδώ γύρω. Να πεις σε απόσταση, ξέρω, 50-60 χιλιόμετρων το πολύ, μπορείς να πας και να περάσεις υπέροχα.
1: 50-60 χιλιόμετρα μπορείς να πας σε πάρα πάρα πολύ ωραία μέρη. Και ορεινά και παραθαλάσσια.
0: Και από Μαραθώνα μεριά και από Πάνιθα μεριά και Λίμνη Μπελέτσι μπορείς να πας. Όπου θες
1: μπορείς. Και Σούνιο μπορείς να κατέβεις.
0: Ναι, εντάξει, απλά Σούνιο θέλει λίγο υπομονή παραπάνω.
1: Άμα ξεκινήσεις κατά τις 10, ναι.
0: Άμα ξεκινήσεις τώρα θα φτάσεις, εντάξει.
1: Ναι, αλλιώς άστο.
0: Κατά τις 8.30 θα είσαι εκεί.
1: Και ωραία, ωραία, πολύ ωραία διαδρομή είναι να πας να κάνεις μπάνιο στο Πευκοδάσος, εκεί στο Σχοινιά, και στη συνέχεια να πας για προβατίνα Γραμματικό ή Άνω Σούλη.
0: Μυαλό στο.
1: Δηλαδή να είσαι με τα αλάτια,
0: ναι,
1: κουρασμένος από το κολύμπι, γιατί θα κολυμπήσουμε και 2,5 ώρες άμα πάμε στην παραλία.
0: Τουλάχιστον.
1: Και μετά να πας να πιεις μια μπύρα εκεί στο Άνω Σούλη ή στο Κάτω Σούλη, όπου θες, σε όποιο Σούλη θες πήγαινε, και να φας προβατίνα.
0: Μία φορά ζωή έχω κολυμπήσει 2 ώρες. Μία φορά, πιτσιρικάς. Ψήλω αναγκαστικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν με 2 θιάδες που είχαμε πάει για μπάνιο, οι οποίες κάνανε αυτό που κάνουν όλες οι μεγάλες γυναίκες.
1: Κάθονται μια ώρα μέσα.
0: Κάθονται μέσα.
1: Ναι.
0: Φοράνε το σκουφάκι τους για να μην χαλάσει το μαλλί. Τα γυαλιά του ηλίου έχουν μπει, πάνε εκεί που αρχίζουν να μην πατάνε και πλατσορίζουν τα πόδια κάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι επί 2 ώρες την κουβέντα. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Αυτό.
1: Και εσύ από δίπλα.
0: Και εγώ από δίπλα. Με πιάσε το κεφάλι μου, σου λέω. Όχι από το νερό, από την κουβέντα, από το μπλα μπλα.
1: Μιλούσαν συνέχεια.
0: Ακατάπαυστα. Λέω, επί 2 ώρες.
1: Άστο, λοιπόν, έλα.
0: Βγήκε και λαγοκέφαλους τότε.
1: Να φύγουν έξω.
0: Θα βγούμε έξω. Θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγχρονη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος
10: επιστημονικός.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
16: κόκκιπε,
15: κομπάνιο,
16: team colleague,
17: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο, σοφαγέ.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά την παραφώνη ομολογία του στο ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας, ενώ επιτέθηκαν σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία, το οποίο όπως υποστήριξαν φέρεται να είχε επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά ακολουθώντας μια εγκεκριμένη διαδρομή. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο μετά την επίθεση και οι ναυτικοί βρίσκονται σε σωσίβια λέμβο, αφού το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτό. Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωση της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρησμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: τα τραγούδια και δεν προλαβαίνουν.
1: Αν έχει καταλάβει, τα περισσότερα τραγούδια τα πετάνε μέσα σε ένα μίξερ και ό,τι βγάλει το μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ο δημιουργός που λέγαμε παλιά, θα κάτσει να στύψει το μυαλό του, να βγάλει το στίχο, τη μουσική, τα αυτά. Και επειδή λέμε αυτά τα πολύ ωραία πράγματα για το τραγούδι Αφρικα, τη δική του ιστορία γράφει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το νέο του άλμπουμ Καμπάνες. Το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το Καμπάνες, ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου που κυκλοφορεί παγκοσμίως, έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση, και ταυτόχρονα έγινε και το πρώτο, άκου Γιώργο, ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Η μεγαλύτερη στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, το έχει αποδεχτεί και να πάει και ακόμα υψηλότερα.
0: Και έπαιξε και φοβερά πλάνα χθες στο δελτίο που αποθεώθηκε στην Τουρκία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σε μια φοβερή συναυλία που δεν το πίστευε σε αυτό που έβλεπε στα μάτια σου. Μπράβο του.
1: Πολλά
0: ό,τι
1: μπράβο.
0: Καλύτερο σε
1: αυτό. Μακάρι αυτό το τραγούδι να ταξιδέψει και η ελληνική μουσική να ταξιδέψει στα πέρατα.
0: Μεγάλος καλλιτέχνης και σεμνό παιδί, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και σεμνός άνθρωπος. Ο πρώτος τρίδημος με εξωσωματική στην Ελλάδα, να θυμίσουμε. Για

0: Περιέγραφε χθες ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και στην Έλλη Κασόλη πώς δημιούργησε μαζί με την ομάδα του και με τους φίλους του αυτόν τον δίσκο. Ταξίδευαν σε νησί, είχαν φτιάξει εκεί το στουντιάκι τους και προσπαθούσαν να αντλήσουν έμπνευση, ρε παιδί μου, ναι, βιωματικά από το νησί. Πήγαιναν και χειμώνα και καλοκαίρι, συνέλεγαν εικόνες. Και δημιουργήθηκε αυτός ο δίσκος. Εντάξει, που τελικά πέρα έφτασε στο νούμερο 12 του Billboard, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο, τι να πω. Αυτό το παιδί έχει άστρο, πραγματικά. Και να πάει και ακόμα υψηλότερα.
0: Εντάξει, ό,τι καλύτερο.
1: Και γενικότερα, όποτε έχουν βγει οι δίσκοι με τα νησιώτικα, να σου θυμίσω του Πάριου, έχει γίνει κακός χαμός.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Αλλά είχαν πολλά χρόνια να βγουν έτσι σαν.
0: Τέτοιος δυνατός δίσκος έχει πάρα πολλά χρόνια, όντως.
1: Κατά καιρού βγαίνουν, βέβαια, γιατί υπάρχουν και ακόμα με πολύ μεγάλη καλλιτέχνη.
0: Εντάξει, οι νησιώτες λες τώρα.
1: Οι νησιώτες, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται. Το είπαμε και νωρίτερα. Εκεί σαν στενά το Ορμούς που φαίνεται πως ανοικοκλίνουν, σαν το ακορντεόν.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή είναι κλειστά, έτσι. Ναι. Μπήκαμε και στο Marine Traffic πριν από λίγη ώρα.
1: Δεν κουνιέται φίλο εκεί.
0: Δεν κουνιέται φίλο.
1: Απλά τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα. Όχι λίγο, πολύ επικίνδυνα, γιατί είχαμε και τα ιρανικά πυρά κατά πλοίου, εμπορικό πλοίο. Στα στενά του Ορμούς.
0: Κυπριακών συμφερόντων.
1: Υπό κυπριακή σημαία και τα αντίπεινα ή την ανταπάντηση, αν θέλετε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιρανικές θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τριαντάφυλλος Καρατράντος στην παρέα μας, διεθνολόγος. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Να σας ρωτήσουμε για ακόμα μια φορά πού βρισκόμαστε. Βεβαίως, μοιάζει κοινότυπη ερώτηση, αλλά έχει σημασία.
2: Ναι, νομίζω ότι πλέον μπορούμε μάλλον να σχηματοποιήσουμε μια συνθήκη η οποία υπάρχει όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων εβδομάδων και έχει δύο χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης, παρά την έντονη ρητορική που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ. Θέλουν να υπάρξει μια συμφωνία, το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Και από την άλλη πλευρά, το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των ΗΠΑ και του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε να συνεχίσει την πίεση αυτή και να κοιτάξει να μπορέσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από την ενδεχόμενη διαπραγμάτευση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων. Άρα σε μια συνθήκη η οποία δεν δημιουργεί σταθερότητα, δηλαδή είμαστε σε μια εντός εισαγωγικών, όχι απολύτως έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο μη κλιμακούμενη αστάθεια θα την έλεγα. Mm. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε πολεμική αντιπαράθεση πάλι ευρείας κλιμακάς, είμαστε σε μια συνθήκη όπου υπάρχει ανταλλαγή πυρών, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, και επιθέσεων

0: σε όλο αυτό το κομμάτι, πάλι και προς τις γειτονικές χώρες, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι περιορίζεται στο να κάνει μια ενέργεια του Ιράν και να απαντήσουν οι ΗΠΑ στο Ιράν, σε στόχους του Ιράν, αλλά είδαμε ξανά το Ιράν να κάνει επιθέσεις και στις γειτονικές χώρες, άρα αυτό διευρύνει την περίμετρο της αστάθειας και της ανασφάλειας. Και αυτό, όπως είδαμε, ξανά επηρεάζει τις συνθήκες των αγορών, τις συνθήκες των εφοδιαστικών αλυσίδων και ουσιαστικά μας δείχνει ότι εν τέλει αυτό το οποίο ήθελαν όλοι, να το πούμε σχηματικά, με εξαίρεση ενδεχομένως το Ισραήλ, το οποίο εξακολουθεί να μην εμπιστεύεται σε καμία περίπτωση το Ιράν στις όποιες συζητήσεις, αλλά για παράδειγμα οι ευρωπαϊκές χώρες ήθελαν να κλείσει αυτό το μέτωπο για να σταματήσουν οι επιπτώσεις σε διαφόρους τομείς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κλείσει, γιατί βλέπετε ότι όχι μόνο δεν μπορούμε να έχουμε μια τελική συμφωνία που να αποτελέσει βάση διαπραγμάτευσης, αλλά ακόμη και για θέματα που έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να τα δουν από κοινού, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα ή το στενό του Ορμούς. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια φόρμουλα.
1: Το σημερινό χτύπημα είναι ιδιαίτερος σοβαρό στο πλοίο με την Κυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Mm. Το έχουν χτυπήσει με πύραυλο κρούζ. Και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και λένε ότι τώρα θα πληρώσουν το τίμημα.
2: Ναι, έτσι.
1: Και έχουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουν προβεί σε 4 επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ είχε σε 4 περιοχές του Ιράν, ενώ έχει χύσει και η αεράμινα στην Τεχεράνη.
2: Ναι. Δηλαδή, να σου διαβάσω μόνο δήλωση τώρα για να καταλάβουμε λίγο όλο, να έχουμε όλη την εικόνα. Γκαλιμπάφ είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος λέει: η εποχή των μονομερών συμφωνιών έχει τελειώσει και των μονοπλευρών. Εμείς σας το είπαμε, κρατήστε το λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Και έχει βάλει στην ανάρτησή του την εικόνα από το άρθρο 5 του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, το οποίο αφορά στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, με υπογραμμισμένη τη φράση, κύριε Καρατράτο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις.
0: Ναι. Μα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το μνημόνιο κατανόησης, ότι επί της ουσίας δεν αποτέλεσε μία λεπτομερή καταγραφή για να μπορέσει να έχουν γίνει τεχνικές συζητήσεις. Ήταν μία πρόθεση περισσότερο συμφωνιών, βάζοντας ένα κείμενο με χαμηλή δεσμευτικότητα, γιατί δεν είναι συνθήκη, τα ζητήματα στα οποία συμφωνούσαν οι δύο πλευρές, αλλά με αρκετές εκκρεμότητες. Είδατε και εδώ, ας πούμε, ότι είναι μια γενικόλογη φράση. Θα προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι απέχουμε πολύ από το να έχουμε μια συμφωνία η οποία να έχει βιώσιμα χαρακτηριστικά, και αυτό δημιουργεί επιπτώσεις, όπως πολύ σωστά λέτε, στην ελεύθερη ναυτιπλοεία και σε πλοία τα οποία δεν έχουν εμπλοκή, δεν είναι στρατιωτική στόχη, να το πω έτσι. Δηλαδή έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο σαφώς θα συνεχίζεται αυτή η διάσταση. Δηλαδή θα κάνουν μια επίθεση οι Ιρανοί, θα απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
2: περισσότερο σε
0: όλο αυτό. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρουν όλοι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να μπει σε αυτό. Μπορεί όμως να δούμε να ξανααλλάξει η λίγο απομακρυσμένη σχέση την οποία έχει με το Ισραήλ και ενδεχομένως να μπει και το Ισραήλ σε μια επόμενη φάση, αν θέλει να κλιμακώσει.
2: Σας λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Να ακούσουμε κάτι και μετά θα ασχοληθούμε με την τσέπη μας και ένα καινούριο φαινόμενο, μια καινούργια μόδα, γιατί σε αυτά το μυαλό μας πάει σφαίρα με χίλια. Κάτι περίεργες χρεώσεις στις πλατφόρμες των εταιριών ταξί.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτή τη καινούργια μόδα, τώρα που την είδαμε εμφανίζεται εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα, αλλά αρχίζει και η γκρίνια από τον κόσμο που περιμένει μάταια για αρκετή ώρα να βρει ένα ταξί μέσα από τις εφαρμογές, τα application, τις εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες. Είναι λοιπόν μια επιλογή, τη βλέπετε, όσοι σας έχει τύχει θα τη δείτε πάνω στο application. Priority λέει, προτεραιότητα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Και γιατί έχει αρχίσει ο κόσμος και βγαίνει στα κάγκελα. Περιμένεις εσύ, έχεις καλέσει ένα ταξί, το ψάχνεις, το αναζητείς. Δεν ανταποκρίνεται κανείς από τους οδηγούς όση ώρα περιμένεις.
1: Ναι.
0: Κανείς. Αλλά μόλις πατήσεις το κουμπάκι priority.
1: Που σημαίνει κανένα ταλιράκι παραπάνω σε ευρώ.
0: Αυτό έχει παραπάνω χρέος. Είναι priority.
1: Ναι, ξεκινάει από 2-3 και μπορεί να φτάσει και παραπάνω από ό,τι έχω δει τουλάχιστον.
0: Τσουπ, ξαφνικά εκεί που βλέπεις το διαδραστικό χάρτη. Τα εικονίδια με τα ταξί που είναι στους γύρω δρόμους και δεν ανταποκρίνεται, τσουπ, ξαφνικά οπ, μαζεύονται όλα δίπλα σου. Έρχονται, σαχ τα πόδια, σε μπλοκάμια.
1: Και δεν είναι σε μία εφαρμογή. Όχι. Έχει πλέον εφαρμοστεί σε όλες αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν. Έχει γίνει κανόνας και το θέμα είναι ότι αυτό ξεκίνησε, υποτίθεται, για κάποιον που βιάζεται πάρα πολύ και δεν μπορεί να περιμένει τα 5-10 λεπτά που χρειάζεται για να βρεθεί ένα ταξί.
0: Και έχει και τα χρήματα.
1: Αλλά πλέον έχει γίνει το κόλπο ότι κανείς δεν πάει. Να πάρει έναν πελάτη που δεν πατάει το priority.
0: Ναι,
1: οπότε είναι ένα καπέλο 2, 3, 4, 5 ευρώ.
0: Η δικαιολογία που δίνεται από τις εταιρείες τουλάχιστον είναι ότι έτσι θα έχετε παραπάνω πιθανότητες να βρείτε ταξί σε ώρες αιχμής, εάν βρέχει που είναι δύσκολες συνθήκες, αν έχει μποτιλιάρισμα γιατί μπορεί να έχει μια συναυλία, κανένα συλλαλητήριο. Και ούτω καθεξής.
1: Συνυπολόγισε ότι έχει γεμίσει και η Αθήνα με τουρίστες.
0: Ναι.
1: Εγώ προχθές ήθελα να πάω στους Αγίους Αναργύρους μεταξύ. Δεν βρήκα. Με είχε και περίμενα, δεν ήθελα να πατήσω priority. Πήρα το μετρό και πήγα.
0: Ναι, αυτά απλά είναι λίγο κοροϊδία.
1: Και τον ηλεκτρικό. Ναι.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς, άμα έχει τόσο κόσμο και τόση ζήτηση, όλοι αυτοί οι οδηγοί, οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, θα έχουν δουλειά. Κάποιον θα πάρουν, άμα έχει τόση μεγάλη ζήτηση.
1: Έχει, ναι, έχει.
0: Γιατί να επιλέξουν να πάρουν αυτόν ο οποίος θα δώσει και τα 5 ευρώ παραπάνω?
1: Γιατί τα μοιράζονται με την εταιρεία που διαχειρίζεται την εφαρμογή. Σου λέει 2,5 θα πάρω εγώ, 2,5 εσύ. Μια κούρσα των 13 ευρώ θα πάει στα 16.
0: Ναι, άρα 17. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε για μια έμεση αύξηση των εσόδων τους εις βάρος του κόσμου ο οποίος θέλει να εξυπηρετηθεί.
1: Το χειμώνα που θα βαράνε μύγες. Δεν θα πάτε
0: στα ίδια.
1: Λοιπόν, για πάμε να μας τα πει η κυρία Όλγα Πετράκη. Είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί του Νομού Αττικής. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς, αν συνεργάζεστε με κάποιες από αυτές τις εφαρμογές, και να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτό το priority, τέλος πάντων.
2: Καταρχήν,
1: καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή όσοι σε όλους μας. Δουλεύω με εφαρμογή, αλλά όχι με τις εφαρμογές αυτές που φωτογραφίσατε τώρα. Αυτές είναι πολυεθνικές που σημασία έχουν για αυτές το κέρδος. Εγώ ανήκω σε μια ελληνική εφαρμογή, η οποία το priority το έχει μόνο για ραντεβού κυρίως. Σπανίως χρησιμοποιείται, εξυπηρετεί πάρα πολύ τον κόσμο και είναι η πρώτη καινοτόμα εφαρμογή στην Ελλάδα και βραβευμένη από το Υπουργείο. Εγώ αυτό στηρίζω, δεν στηρίζω αυτό που περιγράψατε πριν από λίγο.
0: Ναι, αυτό που περιγράψαμε είναι μια πραγματικότητα όμως καθημερινή. Για
2: πραγματικά, ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι βάση της πολυεθνικής που έχει ενδιαφέρον για κέρδος. Οι υπόλοιποι όσοι δουλεύουμε προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο όπως του αρμόζει, δηλαδή όταν έχει ανάγκη να είμαστε δίπλα του. Αυτό έχει σημασία.
0: Εντάξει, στους κανόνες πώς τους βάζει τώρα η πολυεθνική, τους βάζει ή το κράτος?
1: Επιτρέπεται αυτό? Επιτρέπεται αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ένα ραντεβού επιτρέπεται μέχρι 5-60, αν θυμάμαι καλά, βάσει του τιμοκαταλόγου. Τώρα κάποιοι εφαρμογές που χρησιμοποιούν ώστε να αντλήσουν, γιατί μέσα από εκεί, όπως είπατε και πριν, οι πολυεθνικές έχουν ένα κέρδος, ένα ποσοστό. Το παίρνουν από τον συνάδελφο και το χρησιμοποιούν. Εδώ οι υπόλοιποι που δουλεύουν με τα ραδιοταξί και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Κυρία Πετράκη, ξέρω από συναδέλφους σας ότι όσοι χρησιμοποιείτε πλατφόρμες, όσο πιο πολύ πατάτε την αποδοχή μιας κούρσας, τόσο ανεβαίνετε και στην αξιολόγηση, ας το πούμε, στην εταιρεία. Mm-hmm. Και η εταιρεία σας αξιολογεί ως έναν πολύ καλό επαγγελματία με τον οποίο συνεργάζεται. Όταν ένας οδηγός δεν παίρνει, δεν αποδέχεται τις κλήσεις που γίνονται, αλλά αποδέχεται μόνο αυτές τις κλήσεις που είναι priority, και αυτός είναι κακόμα καλύτερος. στην εταιρεία.
2: Όχι, για μένα δεν είναι καθόλου καλύτερος, γιατί πολύ απλά δεν εξυπηρετεί τον κόσμο. Εμείς έχουμε βγει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά θα σου πει η εταιρεία ότι φέρνει παραπάνω έσοδα σε μένα.
2: Ναι, η εταιρεία, γι' αυτό λέμε, είναι η πολιτική της εταιρείας. Εδώ εμείς δεν δουλεύουμε οι περισσότεροι, ας πούμε, όσοι ασχολούμαστε και με τις ελληνικές εφαρμογές, με την προϋπόθεση ώστε να βγάλουμε κάποιο κέρδος. Μας ενδιαφέρει να γυρίσουμε, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το κύριο μέλημα ενός ταξιδιού. Να εξυπηρετήσει τον κόσμο, τον δικό του.
0: Ναι.
1: Δεν σας ακούω.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Είναι, όχι, σας έχασα λιγάκι.
1: Ναι.
2: Είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ένα ταξί πρέπει να είναι ένας σωστός επαγγελματίας και μην ξεχνάτε πόσες αναποδιές γίνονται πίσω από την ομπρέλα μιας πολυεθνικής, γιατί εκεί γίνονται τα δύσκολα και τα άσχημα, τα οποία κάποια στιγμή οι συνάδελφοι πρέπει να σταματήσει να γίνεται. Η σημασία πρέπει να έχουμε ένα γνώμονα. Ο πολίτης χρειάζεται το ταξί. Ο πολίτης ναι. πρέπει να
0: έχει. Το Υπουργείο έχει την εικόνα, τι λένε. Το έχετε συζητήσει το θέμα.
2: Το συζητάμε. Μερικές φορές όταν υπάρχει η πολυεθνική, για αυτούς ίσως καμιά φορά είναι κάτι καλύτερο από ότι να μιλάμε για έναν απλό ταξιτζή. Θα το θέσω έτσι απλά, γιατί υπάρχουν προβλήματα.
0: Εδώ μας λέει ο Δημήτρης, συγγνώμη κυρία Πετράκη, ο Δημήτρης έχει στείλει μήνυμα ότι αυτή η λογική του priority χρέωση έχει επιβληθεί και από εταιρεία τηλεφωνίας όταν παίρνεις για κλίση βλαβών.
1: Όντως ισχύει.
0: Να περιμένεις
1: δηλαδή. Ισχύει και αυτό.
2: Ισχύει και για και εμένα το συμβόλαιό μου. Μου λέει αν θέλετε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, μπορείτε να χρεωθείτε ένα ποσό α και να επικοινωνήσετε μαζί σας. Ενώ μέχρι αν δεν θέλεις να μιλήσεις, μιλάς συνέχεια με το ρομπότ. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
0: Αλλά με το ρομπότ δεν βρίσκεις άκρη έτσι κι αλλιώς. Φτάνεις σε σημείο απλά να βρεις να τσακώνεις με το ρομπότ και να μείνεις και ανταπόκριση κιόλας.
2: Ακριβώς.
0: Περιμένω
2: τηλέφωνο από χθες. Από χθες τηλέφωνο να επικοινωνήσω με την εταιρεία μου και ακόμα περιμένω τηλέφωνο.
1: Άρα με τον Αραμπά, κύριε Πιταρά, με την ησυχία σου με τον Αραμπά. Όποτε βρεις ταξί, δεν θα πατάς το priority, θα έρθει μετά από μία, δύο, τρεις ώρες.
2: Όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ελληνική εφαρμογή που υπάρχει, η οποία εξυπηρετεί. Μπορεί καμιά φορά να χρειαστεί, γιατί αν έχει πολλή ζήτηση, λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
0: Εντάξει, το θέμα είναι τώρα, το συζητάμε το θέμα, γιατί εμείς νομίζαμε ότι υπήρχαν ενιαίοι κανόνες λειτουργίας και τους κανόνες αυτούς τους βάζει η πολιτεία, τους βάζουν οι εταιρείες, έτσι όπως τους καπνίσει.
2: Έτσι, από ό,τι φαίνεται, οι εταιρείες τα κάνουν. Εμείς γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία και φτιάξαμε αυτές τις εφαρμογές ελληνικές, για να μπορούμε να συμβαδίζουμε και με το κράτος, αλλά να εξυπηρετούμε και τον κόσμο. Ο κόσμος μας είναι η δύναμή μας, είναι η δουλειά μας, είναι το φαγητό.
1: Είστε κατανοητοί, κυρία Πετράκη, λοιπόν, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Νομού Αττικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μέρα, να έχετε καλή Κυριακή. Και τα ίδιο ισχύει, έτσι, λέει και γράφει εδώ ο Γιώργος. Το ίδιο ισχύει και στον delivery φαγητού, δεν το ξέρω αυτό.
0: Α, ναι, και στον τηλεφωνικό. Ναι, έχει δίκιο. Ναι, αν θες να έρθει, σου λέει ρε παιδί μου ότι η παραγγελία σου είναι, θα σου έρθει μεταξύ 30 και 40 λεπτών. Αν θέλεις να σου έρθει γρηγορότερα, τώρα το γρηγορότερο είναι σχετικό. Να σου έρθει κανένα δεκάλεπτο νωρίτερα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πόσο να πιο γρήγορα.
1: Priority.
0: Priority. Παντού, priority. Παντού, παντού. Έχει στείλει εδώ, έχεις δει. Έχει στείλει ο Παναγιώτης Αχλατήλης από Θεσσαλονίκη μια ολόκληρη αφίσα. Γίνεται μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας με κάλεσμα σε κατοίκους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πηλέας. Ζητάνε λύση, λέει, άμεσα για τις επιθετικές αγέλες σκύλων, γιατί έχουν καταγεγραμμένα πολλά περιστατικά που έχει να κάνει με επιθετικούς σκύλους σε κατοικημένες περιοχές, προφανώς αδέσποτη θα είναι, και να βρεθεί μια λύση από την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό που λέει ο φίλος εδώ, εμείς το βιώνουμε στην περιοχή μας εδώ δίπλα στον Ημιτό, σπρόποδες στο Ημιτού, στην Καλοπούλα.
1: Εάν
0: πας στην Καλοπούλα, τουλάχιστον η εικόνα αυτή ήταν πριν από λίγα χρόνια, δεν ξέρω πώς είναι τώρα.
1: Όχι, τώρα δεν είναι έτσι.
0: Εκεί υπήρχαν αγέλες σκύλων.
1: Βέβαια υπήρχαν.
0: Εκεί μπορούσατε να δείτε όλες τις ράτσες και πολύ ακριβές ράτσες από συμπολίτες μας που πηγαίναν και αγόραζαν και δεν υιοθετούσαν
1: σκυλιά. Και τα παρατούσαν εκεί πάνω.
0: Και όταν ερχόταν ο Μάιος και ο Ιούνιος που ήταν να φύγουν για διακοπές, δεν ξέραν τι να τα κάνουν, γιατί δεν είχαν φροντίσει να βρουν έναν τρόπο ή να τα αφήσουν σε ένα κέντρο φιλοξενίας για όσες μέρες λείπανε ή να τα πάρουν μαζί τους. και πηγαίνανε στο βουνό εδώ στον Ομιτό και τα παρατάγανε. Αυτά το βράδυ θα γίνουν αγγέλοι. Τι θα γίνουν.
1: Προφανώς, γιατί αυτό είναι το ένστικτό τους. Όχι, τώρα δεν ισχύει αυτό που λες στην Κεσαριανή. Όντως έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν αγγέλες. Τώρα, επειδή πηγαίνω, επειδή ανεβαίνω, δηλαδή είχα ανέβει και την προηγούμενη Κυριακή, τώρα νομίζω ότι έχουν απομακρυνθεί αυτά τα ζώα.
0: Ναι.
1: Και έχουν πάει σε κατάλληλες δομές.
0: Εντάξει, μακάρι.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό. Όταν αποφασίζουμε να αγοράσουμε ένα ζωάκι, το φροντίζουμε, δεν το παρατάμε μετά να ακολουθήσει το ένστικτό του και να γίνει αγέλη και να κυνηγάει τον κόσμο. Πρέπει να τα αγαπάμε και να τα σεβόμαστε τα ζώα. Λοιπόν, τι θέλετε, να φύγουμε?
0: Ναι, έχει priority.
1: Priority,
0: priority.
1: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγχρονη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Ήπολη.
12: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
13: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
14: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
13: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
14: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
13: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
15: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
16: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
17: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
18: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
17: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
18: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
17: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
18: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
17: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
18: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
17: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
18: Τηλέφωνο 26710-252-51.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Η μόνη σας επιλογή.
13: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
18: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
13: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
18: Ανακατασκευές,
13: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
18: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
13: Έλεγχος air condition.
18: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
13: Μπαταρίες παντός τύπου.
18: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη.
9: Εμπνευσμένη διάγνωση Mercedes,
19: Smart,
9: Ford,
19: Opel
9: και BMW.
19: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
19: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
19: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.
20: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Μετά τη μαραθώνια απολογία τους χθες στον Ναύπλιο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας πως οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρησμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Πυρηνική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορουμένοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχεια στις συνεδρίες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε περιστυλοφόρο Σαν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής. Οι αρχές αναζητούν το δράστη, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε τη Ελβετία με σκορ 3-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νίκησε επίσης την παράταση με 2-1 την Νορβηγία. Σόκα έχει προκαλέσει στο ποδοσφαιρικό κόσμο είδηση του θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Μανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχιό δυστύχημα χθες το βράδυ σε ηλικία 43 ετών. Ο Πορτογάλος, άλλοτε εξτρέμ, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του ως δανεικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2007-2008, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του κοντά στη Λισαβόνα.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
25: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά και 6 δευτερόλεπτα η ώρα. Κύριε Γιάννη, έχει ξημερώσει μια φανταστική ημέρα. Είναι για να πάρεις το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα τη γυναίκα, την πεθερά, και να φύγεις να πας.
1: Τρικάβαλο. Τόσο επικίνδυνα θα παίξει σήμερα.
0: με το παπί σου και να πας να ξεκινήσεις την παραλία μαζί με τους άλλους. Το μεταξύ της παραλίας γίνεται ο κακός χαμός από τώρα. Έτσι.
1: Η πεθερά σου.
0: Η πεθερά μου έρχεται την άλλη εβδομάδα. Την περιμένω πώς και πώς. Την πεθερούλα μου.
1: Πες το.
0: Την αγάπη μου. Έτσι. Τη ζωή μου.
1: Πες.
0: Το φως μου που μου χάρισε αυτή τη γυναίκα.
1: Ναι. Τσάμπα πάρκιν, ε.
0: Τι τσάμπα πάρκιν.
1: Για τα παιδιά. Τώρα που θα έρθει.
0: Ξαφανιστούμε από το σπίτι, ε.
1: Αλλά. Πώς θα αρχίσεις να βγαίνεις εσύ.
0: Τώρα θα αρχίσω να καταλαβαίνω πώς είναι να περνάς λίγο καλά στα 50 φεύγα.
1: Εντάξει, να είναι καλά η γυναίκα.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Την πάρω και με τη μηχανή, να την πάω βόλτα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, μπορεί. Λοιπόν, η Αριστεία μας γράφει: καλημέρα, πολύτιμη πρωινή συντροφιά των Σαββατοκύριακων. Σωστή αναφορά σας για τα δέσποτα, τις αγγέλες και την προτροπή για υπεύθυνες υιοθεσίες. Η Αριστεία είναι πολύ ευαίσθητη στο θέμα των ζώων και τη γνωρίζουμε. Αλλά τόσο σύντομες αναφορές ας γίνονται και για το πόσο υποφέρουν τα ζωντανά από κακοποιήσεις. Έστω και μια αναφορά σας δίνει ελπίδα για μια περισσότερη ευαισθησία προς αυτά. Αριστεία μου, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να βασανίζουμε και να κακοποιούμε τα ζωάκια, είτε είναι δεσποζόμενα είτε αδέσποτα. Πρέπει να τα φροντίζουμε να τα αγαπάμε και νομίζω ότι αυτό είναι και προσωπική υπόθεση του καθενός μας, αλλά είναι και υποχρέωση τεράστια της πολιτείας, ώστε να μην υπάρχουν οι έξυπνοι που τα παίρνουν, τα μοστράρουν τα ζωάκια και μετά τα πετάνε και μετά συμβαίνει ό,τι συμβαίνει λόγω ενστίκτου, έτσι. Δηλαδή, προφανώς πρέπει να τα προστατεύουμε εμείς. Προφανέστατα πρέπει να τα προστατεύει και η πολιτεία και όλοι να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε αυτές τις ψυχούλες, έτσι. Λοιπόν, Δημήτρης, η άμεση αποκατάσταση της βλάβης είναι υποχρέωση του παρέχοντος στην υπηρεσία. Άρα η χρέωση priority παραβιάζει, λέει, τη σύμβαση.
1: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι άμα πάρεις τηλέφωνο, θα σου βγει αυτό το ρομποτάκι που θα σου μιλήσει πάρα πολύ ωραία.
0: Την πάθαμε μετά.
1: Και ευγενικά. Αλλά κάποια στιγμή θα φτάσεις να ρωτάς εσύ αυτό που ακριβώς θες, δεν θα σου απαντάει, θα σπάσει τα νεύρα σου και μετά θα πρέπει να φύγεις στο σπίτι να πας σε ένα κατάστημα για να βρεις άκρη. Γιατί αυτή είναι η ιστορία. Δεν σου δίνει ποτέ υπάλληλο.
0: Ή όπως κάνουν ορισμένοι.
1: Που λες, θέλω να μιλήσω
0: εκπρόσωπο.
1: Με εκπρόσωπο. Ναι. Θέλω να μιλήσω με υπάλληλο. Θέλω να μιλήσω με κάποιο χριστιανό. Δεν ανταποκρίνεται και εκεί τρελαίνεσαι.
0: Δεν σας κατάλαβα.
1: Αν
0: μπορείτε να επαναλάβετε.
1: Και λες τώρα εγώ είμαι ο χαζός, τι γίνεται εδώ.
0: Ναι. Εκεί να δεις που
1: είναι. Να το μάθει να μου βάλει και μιλάμε με τα ρομπότ.
0: Σου λέει ρε φίλε AI.
1: Αυτό είναι AI να δεν βοηθάει.
0: Αυτό είναι έξυπνο και δεν σου φάει τα λεφτά.
1: Τι έξυπνο είναι μωρέ τώρα.
0: Εσύ δεν ξέρεις τι πρέπει να
1: κάνει ότι είναι θεή τώρα.
0: Λοιπόν, το αστέρι της Φασκομιλιάς εδώ μας γράφει για το ίδιο θέμα. Ας αρχίσει η κυβέρνηση για το θέμα με τα αδέσποτα. Ας αρχίσει η κυβέρνηση να εφαρμόζει ελέγχους σε κυνηγούς και τσοπάνους, οι οποίοι δεν στηρώνουν και δεν τσιπάρουν τα σκυλιά τους και παρατάνε τα κουβουτάβια όπου βρούνε. Κανένας έλεγχος πουθενά για στήρωση και τσιπάρισμα, οπότε ο καθένας που βαριέται την ευθύνη ενός σκύλου μπορεί να τον παρατήσει όπου θέλει, μας λέει.
1: Είναι ευρύτερο το θέμα. Τώρα επιλέγει για τους τσοπαναραίους και τα
0: λοιπά. Καλά, στα χωριά, εντάξει.
1: Στα χωριά πάνω, δηλαδή θες να βγεις μια βόλτα το απόγευμα να περπατήσεις στο μονοπάτι, έχει το μαντρί του άλλου και έχει τα μαντρόσκυλα μολυμένα έξω. Και δεν περνάς από εκεί σε καμία περίπτωση.
0: Σε ένα παράδεκτο. Σε κάτι χωματόδρομους και
1: ναι. Ναι, αλλά είναι ο κανόνας όμως. Δεν είναι η εξαίρεση.
0: Όντως.
1: Έτσι
0: όντως, όντως. Λοιπόν, η Μαρία μας λέει: καλημέρα σας, γιατί πάντα πρέπει να φταίνε οι πολυεθνικές. Σε καμία περίπτωση δεν φταίνε πάντα οι πολυεθνικές. Απλά σε αυτό το περιστατικό που αναφέραμε δεν το είπαμε εμείς. Μας το είπε εκπρόσωπος των ταξιτζίδων. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν το priority χωρίς να το αυτό δεν έχουμε τσεκάρει όλες τις εφαρμογές, έτσι. Απλά το παρατηρήσαμε σε τουλάχιστον 2 με 3. Σίγουρα δεν φταίνε οι πολυεθνικές πάντα. Πείτε, λέει, και ποια είναι η ελληνική εφαρμογή, ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, όχι, δεν θα το πούμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί το θέμα δεν είναι ότι θέλουμε να τα βάλουμε με κάποια εταιρεία ή με κάποια εφαρμογή, σε καμία περίπτωση. Εμείς αναδεικνύουμε το θέμα αυτής της πρακτικής, έτσι. Και πολλά άλλα μηνύματα, κύριε Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις και παραγγελιά.
1: Παραγγελιά, γιατί μας το ζητάνε πάρα πολύ. Βάλτε ρε παιδιά ένα μητροπάνο. Και ένα και δύο και 10, όσους θέλετε.

0: ωραία τραγούδια, τι ωραίες μελωδίες, τι ωραίες φωνές.
1: Πράγματι, πάρα πολύ.
0: Διαχρονικά, εντωμεταξύ, αυτό έλεγα στη Δήμητρα πριν, έτσι, μόλις το ξεκίνησα η πρώτη στροφή, ότι αυτά τα τραγούδια εγώ τα έχω συνδυάσει και με, μου φαίνονται συναυλιακά τραγούδια. Δηλαδή, το μέγεθός τους το καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο σε συναυλίες, ανοιχτό χώρο. Και αυτοί οι καλλιτέχνες τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, φωνές απίθανες.
0: Δηλαδή, γεμίζανε τα στάδια με τις φωνές τους. Πραγματικά.
1: Ηχείο φοβερό. Φοβερή. Μητροπάνος φοβερός.
0: Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, στην παρέα μας.
1: Καλώς τον, καλημέρα σας.
0: Ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛΣ, ο οποίος θα φύγει με ήσυχη τη συνείδησή του. Τους μέτρησε, τους ζήγησε και φεύγει.
1: Πού θα πάει?
0: Διακοπές.
1: Θα φύγετε, κύριε Αράπογλου?
2: Το επιθυμώ, το ελπίζω, πάντως δεν πρόκειται να γίνει ακόμα. Επομένως έχουμε περιθώριο.
0: Γιατί μέχρι να φύγετε θα μετράτε ακόμα?
2: Εντάξει, θα μετράμε, όχι βέβαια. Αλλά κάποια πράγματα που πρέπει να τελειώσουν προφανώς έχουμε.
1: Λέω, μη σας προλάβουν και οι πολιτικές εξελίξεις και υποχρεωθείτε να...
2: Διακοπές, ελπίζω. Όλα τα σενάρια είναι για πολύ μετά. Επομένως, εντάξει, οι διακοπές φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε,
2: δεν έχουν
0: προσωπικά
2: πρόβλημα.
0: Μου έχει συμβεί αυτό. Το 1996. Διακοπές, φεύγουμε διακοπές, Αύγουστο μήνα, προκυρήσει εκλογές ο Σιμίτης, πάρ' τους πίσω.
1: Μα γι' αυτό του το λέω, μήπως να φύγετε τώρα,
0: μακριά, δηλαδή,
1: να φύγετε τώρα καλά δύο εβδομάδες, μην τυχόν και έχουμε άλλα μετά.
2: Ελπίζω ότι λέτε να μην πραγματοποιείτε και να μην έχουμε επανάληψη του σενάριου αυτού. Όχι, δυστυχώς δεν μπορούμε να φύγουμε πιο νωρίς. Συνήθως οι εταιρείες ερευνών τον Αύγουστο παίρνουν τις διακοπές τους, ακριβώς γιατί είναι μια περίοδος που δεν ενδείκνυται και για να μετράμε. Επομένως, τέλος Ιουλίου και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα δούμε πάντως, σε κάθε περίπτωση.
0: Ωραία, εμείς βλέπουμε τώρα την τελευταία έρευνα που έτσι μεταδώσαμε και εδώ στη τηλεόραση του Sky, τη δική σας έρευνα. Έχει διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, εγώ κρατάω το ένα που λέει ότι το 45% θα προτιμούσε η επόμενη κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη. Και το 38% κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Α, μεγάλο ποσοστό και αυτό.
0: Βέβαια.
2: Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Πράγματι από τα πιο ενδιαφέροντα, ειδικά αν σκεφτούμε ότι είμαστε στο 7ο έτος μιας κυβέρνησης αυτοδύναμης και συνήθως όταν έχουμε μία μορφή κυβέρνησης συνήθως αυξάνει το ποσοστό για την αντίθετη μορφή. Και αυτό δείχνει σίγουρα ότι είτε συνυπολογίζεται το περιβάλλον και η περίοδος, η χρονική στην οποία βρισκόμαστε, ή οι αναμνήσεις, η εμπειρία από κυβερνήσεις συνεργασίας δεν προσφέρει και την καλύτερη αξιολόγηση, εφόσον παραμένει με διαφορά πρώτη επιλογή των πολιτών η αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Ναι, εδώ βέβαια στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στην ανάλυση αυτής της ψήφου, αυτοί που θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, αυτό προτίθεται λογικό.
0: Να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, αυτοί που θα προτιμούσαν κυβέρνηση συνεργασίας με βάση το δείγμα το δικό σας, είναι ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και Καριστιανού.
2: Η αντιπολίτευση πράγματι προτιμάει κυβέρνηση συνεργασίας. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας συντριπτικά επιλέγουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά αν δείτε τις υποαναλύσεις, θα δείτε ότι περίπου το 1 τρίτο των ψηφοφόρων σχεδόν όλης της αντιπολίτευσης προτιμά και το 1 τρίτο της ρίζα ζώνης προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Εκείνο αυτό όμως είναι λίγο. Όχι ακριβώς αντιφατικό. Μάλλον έχει μια αντίφαση μέσα, γιατί βλέπουμε τους πολίτες να δίνουν μια κατεύθυνση, έστω και δημοσκοπικά, αλλά οι ηγεσίες των κομμάτων όλοι λένε εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Όλοι θέλουν την νίκη, την πρωτιά και την αυτοδυναμία. Ναι.
2: Πράγματι,
0: έχουμε πέντε κόμματα που λένε θέλουν να κερδίσουν.
2: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και οι ψηφοφόροι όταν λένε αυτοδύναμη κυβέρνηση εννοούν το δικό τους κόμμα, αλλά επειδή το ίδιο επιλέγουν και κόμματα της αντιπολίτευσης που απέχει αρκετά το ποσοστό τους από την πιθανότητα αυτοδυναμίας, αν και πάντα η επιθυμία μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τα τρέχοντα δημοσκοπικά δεδομένα, είναι σίγουρο ότι εμπεριέχει μέσα και μία προτίμηση, μία αξιολόγηση των δύο μορφών κυβέρνησης, των κυβερνήσεων συνεργασίας που είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε και να αξιολογήσουμε και των κυβερνήσεων, των αυτοδύναμων κυβερνήσεων που επίσης έχουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε και σίγουρα και τα τελευταία χρόνια.
1: Επίσης, πολύ ενδιαφέρον, έχει και το κομμάτι της ακρίβειας, έτσι. Πόσο σημαντικό θέμα είναι σήμερα η ακρίβεια για εσάς. Το πιο σημαντικό, λέει το 46% των ερωτηθέντων. Και ένα από τα πιο σημαντικά, λέει το 43% των ερωτηθέντων. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα ποσοστό 89% να θεωρούν το θέμα της ακρίβειας ως ένα από τα σημαντικότερα στη χώρα, έτσι.
2: Οι 9 στους 10, σχεδόν όλοι, γιατί υπάρχει ένα 5% που δεν απαντά ή δεν παίρνει θέση. Συντριπτικά οι περισσότεροι Έλληνες, σχεδόν όλοι όπως είπα, θεωρούν το θέμα της ακρίβειας και των οικονομικών του νοικοκυριού το πιο σημαντικό που έχουν να αντιμετωπίσουν ή ένα από τα σημαντικά, και αυτή είναι μια εικόνα. Αν δείτε και τις τιμές της προηγούμενης φοράς που είχαμε μετρήσει το ίδιο ερώτημα στο τέλος του 25, είναι μια εικόνα που διατηρείται, μάλλον ενισχυμένη λίγο, και όπως και να το ρωτήσουμε και με όποιο τρόπο να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε, αυτό το θέμα έρχεται πάντα στην πρώτη θέση της ανησυχίας, του προβληματισμού των πολιτών.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, επειδή βλέπω εδώ τώρα τα ποσοστά που παίρνουν τα κόμματα. 30% η Νέα Δημοκρατία, 17% Ελλάς, 11,5% το Πασόκ, 8,5% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 8% Ελληνική Λύση, Κουκουέ, 7% κτλ. Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25% 3% και τα υπόλοιπα ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, οι Δημοκράτες στο 1%, η Νίκη στο 1%. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι είχαμε σήμερα εκλογές και πηγαίναμε και είχαμε αυτά τα ποσοστά, αυτό τι θα σήμαινε για την επόμενη μέρα?
2: Αν και σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα δεν είναι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.
1: Καλά, βέβαια, εννοείται.
2: Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα μείνουν έτσι, διότι μην ξεχνάτε ότι η δημοσκόπηση δεν πάβει να είναι μια απάντηση η οποία δεν έχει επιπτώσεις. Απέχουμε από εκλογές και άρα υπάρχει περιθώριο να δίνονται διαφορετικές απαντήσεις από την μπροστά στην κάλπη. Αλλά αν επαληθευόντουσαν αυτά τα νούμερα ακριβώς, θα είχαμε ένα πρώτο κόμμα με αρκετές έδρες, πολύ πάνω από τις 100, αλλά σίγουρα όχι πάνω από 151, άρα δεν θα είχαμε αυτοδυναμία. Θα έπρεπε, όπως υποδεικνύουν τα υπόλοιπα ερωτήματα, ή να συζητήσουμε σενάρια συνεργασίας ή να πάμε σε νέες εκλογές.
1: Μάλιστα. Και μόνο στην περίπτωση του πρώτου κόμματος θα μπορούσε να γίνει δικοματική, ας πούμε, κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή, Ελλάς και Πασόκ δεν σχηματίζουν κυβέρνηση, ακόμα και αν συνεργαστούν οι δύο τους. Θα πρέπει να υπάρχει και τρίτο κόμμα.
2: Δεν σχηματίζουμε αυτά τα ποσοστά, διότι το άθροισμα δεν φτάνει στο 35%. Αλλά και να έφτανε στο 35% δύο ή τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, πάλι θα ήταν δύσκολο, διότι το πρώτο κόμμα, όταν ξεπερνά το 25%, παίρνει τον πόνους των εδρών. Οπότε τα υπόλοιπα κόμματα παίρνουν λιγότερες έδρες αναλογικά από το ποσοστό τους. Επομένως, με αυτά τα ποσοστά δεν είναι εύκολο το πρώτο κόμμα που φτάνει το 30% και παίρνει και πόνους να έχει αυτοδυναμία, πόσο μάλλον το άθροισμα δύο κομμάτων που δεν αθροίζει στο 30%.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, τι βλέπεις?
0: Δεν μας έχει απαντήσει το βασικό.
1: Ποιο?
0: Αν θα έχουμε πρόορες εκλογές.
1: Αυτό το είπαμε.
0: Πώς το είπαμε?
1: 27 του Σεπτέμβρη, δεν λες? Ή δεν το λες?
0: Κύριε Αλάβολου, 27 Σεπτέμβρη.
2: Το μόνο που μπορώ να πω εγώ, γιατί προφανώς ένας ερευνητής της απόψης των πολιτών διερευνούμε, άρα είναι οι τελευταίοι που έχουν λόγο σε αυτό, μόνο προτίμηση μπορούμε να εκφράσουμε. Αυτό που μπορώ με βεβαιότητα πάντως να πω, ότι μέχρι τον Ιούνιο του 27 σίγουρα θα έχουμε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κύριε Αράμπογλου, μπράβο.
0: Και το 28 έχει δημοτικές εκλογές.
1: Ναι. Τελείως.
2: Ας μην τα θυμόμαστε, ας μην τα σκεφτόμαστε αυτά πριν τις διακοπές τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Αράμπογλου, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή κυριακάτικη ανάλυση. Καλή δύναμη.
0: Κύριε Σαράπογλου, έχει φουλ δουλειά, να ξέρεις, το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια έχει φουλ δουλειά.
0: Εδώ θα τον έχεις δίπλα, στο γραφείο σου θα κάθεται.
1: Εννοείται.
0: Από εδώ.
1: Εννοείται, ήρθε ο καιρός. Ό,τι και να γίνει δηλαδή, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα δούμε πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές, έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι, παρακαλούμε, ή να πάμε σε διαφημίσεις, τι θέλετε? Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγουάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξε τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
17: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις.
18: Κόσμος 96,5.
19: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
20: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
19: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
20: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
21: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
22: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
23: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στον Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, όλη η παρέα εδώ συγκεντρωμένη αυτό το πρωινό της Κυριακής 12 Ιουλίου. Φτάσαμε στα μέσα του Ιούλη.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Και το μεταξύ, κάθε Σαββατοκύριακο είναι το Σαββατοκύριακο που φεύγουν φουρνιές, καραβιές.
1: Εννοείται. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο βαθύ καλοκαίρι.
0: Εμείς μείναμε που είμαστε του Αυγούστου.
1: Εμείς και οι του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζουν στα κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας.
0: Αυτοί θα φύγουν όταν ξεκαθαρίσει το πράγμα. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί.
1: Δεν ξεκαθάρισε χθες.
0: Χθες δεν ξεκαθάρισε. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, έχουν βάλει και άλλη συνεδρία στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Και το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Υπάρχει μεγάλη έτσι, ένταση μετά την αποχώρηση Φάμελου. Πολύ μεγάλη ένταση. Και ρίζουν βέβαια και διάφοροι για το ποιος θα αναλάβει την ηγεσία.
1: Και βέβαια και μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση μάλλον του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη, του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που ούτε λίγοτε πολύ καταγγείλει το, ή φωτογραφίζει μάλλον τον Παύλο Πολάκη για ανοχή στη σωματική βία μεταξύ άλλων, έτσι.
0: Ναι, το τι
1: και
0: έχει
1: για παράξενες πρακτικές.
0: Για να μην τα λέμε εμείς και δημιουργηθεί καμιά παρανόηση, μας
1: σωστά,
0: τα πει ο
1: σωστά,
0: ίδιος.
1: Σωστά.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Δεν έχει ούτε λίγο ούτε πολύ. Θα σας εξηγήσω. Απλά πρώτα απ' όλα θέλω να θυμίσω ότι στο σταθμό που εργάζεστε υπάρχει ο πρόεδρος του κινήματος προστασίας για τα μπάνια του λαού, ο Χρήστος Κούτρας.
0: Καλά, εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
2: Οπότε έχοντας τον Χρήστο ως πρόεδρο, δεν θα θέσουμε σε.

0: καμία προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν. Αυτοί που ξέρουν τα γεγονότα και αυτοί που μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο αυτού που εννοώ, θα το καταλάβουν. Δεν υπάρχει, πρέπει και εγώ να κάνω αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση για να ρίχνουμε νερό στο μήλο μιας εσωστρέφειας, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Σε ένα χώρο που θέλει να λειτουργεί δημοκρατικά, συντεταγμένα, με σεβασμό, συντροφική αλληλεγγύη, η ποιότητα, ψυχραιμία, για να εμπνεύσει και τους πολίτες να το ακολουθήσουν σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάνει και σε μια πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται, αυτά δεν έχουν θέση. Για... δεν έχουν να προσθέσω τίποτα.
1: Απλά για να καταλάβουμε...
0: Μετά είναι αντικείμενο του ρεπορτάζ, είστε πολύ έμπειροι ρεπόρτερ και οι δύο,
1: ναι.
0: Πριν γίνεται Δεκατιανή.
1: Εντάξει, απλά το γεγονός αυτό καθ' αυτό έμεινε μόνος λογομαχίες ή υπήρξε κάποια άλλη σωματική βία στο περιστατικό που...
0: Κύριε Πιταρά, καλέ μου συνάδελφε Γιάννη, δεν θα προσθέσω το παραμικρό για αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, όλα αυτά που συμβαίνουν για ακόμα μία φορά τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ συνάδουν με όλα αυτά που περιγράψατε νωρίτερα. Είναι η εικόνα του κόμματος που θα θέλατε να βρίσκεστε?
0: Όχι, η καθολική εικόνα του κόμματος δεν είναι αυτό που περιγράφω στην ανάρτηση. Είναι πολύ καλύτερα από το αντικείμενο της ανάρτησης, γιατί αφορούν ελάχιστες μονάδες του κόμματος. Η ουσία, ξέρετε ποια είναι κατά τη γνώμη μου, και επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, υπήρξε η παρέτηση ενός πολιτικού αρχηγού, του αρχηγού της ΣΥΡΙΖΑ, μετά από μια σειρά αποφάσεων οι οποίες προκάλεσαν όντως μια πολύ μεγάλη εσωτερική συζήτηση. Είχαν ένα χρονικό προσδιορισμό να απαντηθεί, ενώ την απόφαση της 6 Ιουνίου για την δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου και την συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μεγάλο κομμάτι αυτού του κεφαλαίου έκλεισε και οδηγήθηκε στην απόφαση ο Σωκράτης Φρόμελος με ένα πολύ, θεωρώ, γενναίο και έντιμο τρόπο, αλλά και ουσιαστικό σε αυτό που είπε φεύγοντας για το ότι δεν θέλω να συμβάλλω σε ένα νέο διχασμό.
1: Άλλοι οι συντροφοί σας το ερμηνεύουν διαφορετικά, λένε ότι στην πραγματικότητα είχε ένα plan B στο μυαλό του, το οποίο απέτυχε.
0: Εγώ δεν είδα plan B. Εγώ λέω τη δική μου ερμηνεία. Αυτό αντί να γίνει ακριβώς όπως το περιέγραψε, αιτία αποτροπής σύγκρουσης και διχασμού, σε μισή ώρα έγινε συγκρουσιακό ζήτημα στον ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τη συνεδρίαση του Σαββάτου. Από την πρώτη στιγμή η άποψή μου ήταν ότι το σημαντικότερο που χρειαζόμαστε είναι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, και πολιτική γραμματεία μπορούμε να κάνουμε και λογοδοσία όσων έχουν ευθύνη ή σε όσους θέλουν να αποδοθεί ευθύνη, σε μένα, σε άλλα στελέχη που είναι και σε κάποια όργανα. Αλλά το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι να γίνουμε πρώτο θέμα με τίτλο «Εσωστρέφεια, διαλύονται, δεν μπορούν να τα βρουν, διασπώνται» κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το καταφέραμε.
1: Τώρα μπορείτε να μας εξηγήσετε μετά τη χθεσινή διαδικασία τι είναι αυτό που ακολουθεί από εδώ και πέρα, γιατί είναι λίγο θολό και αυτό.
0: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το πολιτικό γραφείο.
1: Ναι.
0: Συμμετέχουν γύρω στα 22 άτομα. Το πολιτικό γραφείο, όταν παραιτεί το πρόεδρος, έχει την ευθύνη λειτουργίας του κόμματος, των οργανώσεων, των πολιτικών αποφάσεων. Έχει γενικά την ευθύνη του κόμματος στην πολιτική γραμματεία. Εκεί θα τεθούν όποια ζητήματα έχουν να τεθούν ένθεν κακήθεν από όλες τις πλευρές και από όλες τις τάσεις, από όλες τις απόψεις που έχουν κατατεθεί, και θα προγραμματιστεί με τη συμμετοχή πλέον και του κόμματος η συνεδρίαση που μάλλον θα γίνει 18-19 Ιουλίου.
1: Σε ό,τι αφορά η κλήρωση του προσώπου που θα εκπροσωπεί, που θα ηγείται μέσα στο κοινοβούλιο.
0: Εδώ θέλω να σας πω. Με βάση την συζήτηση που έγινε χθες από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και το κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα, θεωρείται πολύ περισσότερο από πιθανό να υπάρχει το κλίμα για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά θέλω να διευκρινίσω, όχι γιατί διαφωνώ, αυτό θα το εκφράσω εκεί που πρέπει. Η διαδικασία είναι σαφής και ας μην παίζουμε με τις λέξεις. Η διαδικασία είναι σαφής. Ο μόνος που έχει την ευθύνη

0: κάνει για την επαναφορά διεγραφέντους βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και τα μέλη της. Mm-hmm. Είτε κάνει μια εισήγηση, πολιτική γραμματεία, okay, έρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα, είτε ο πρόεδρος, είτε με ψηφοφορία όλα τα μέλη, αλλά και ο πρόεδρος αν υπάρχει ομοφωνία, έχει την αποκλειστική και μόνη αρμοδιότητα, είναι ο μόνος που έχει την αρμοδιότητα για αυτήν την διαδικασία.
1: Άρα οι βουλευτές θα αποφασίσουν.
2: Αυτό τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
0: Μα είναι λειτουργία στατικό, τι πώς μπορεί να γίνει.
2: Όχι, εννοώ οι βουλευτές θα
1: αποφασίσουν. Οι βουλευτές, επειδή με αυτό σου λέει, αυτό προβλέπεται.
0: Με αυτό λέει το καταστατικό.
2: Εννοώ ακόμα και αν δεν υπάρχει. Στις 18 του μήνα θα συμβεί αυτό.
0: Για τη διαγραφή ή την επιστροφή ενός συναδέλφου, ο οποίος διαγράφει τον ΑΒ λόγο από την κοινοβουλευτική ομάδα, γίνεται μόνο με απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ναι. Άρα θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα μας μέσα στις επόμενες μέρες, ας πούμε. Αυτό
0: πιστεύω μας... τις πρώτες δύο μέρες της εβδομάδας.
1: Άρα μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Ωραία.
0: Και δεν είναι μόνο το ζήτημα του συντρόφου μας, του Παύλου του Πολάκη, που έχει ανάγκη τη διαδικασία εκλογής προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να του αποδίδονται χίλια δυο. Να γίνεται κριτική για δύο πράγματα, αλλά στο θέμα της κοινοβουλευτικής δράσης τα ποσοστά δράσης των συναδέλφων είναι σε επίπεδο πρωταθλητισμού.
1: Ναι.
0: Που αυτό σημαίνει το ποιος είναι κοντά στον κόσμο, γιατί όλα αυτά που μεταφέρουμε μέσα στη Βουλή είναι καημοί αγωνίες και προβλήματα του κόσμου. Δεν είναι πολιτικές αναλύσεις και... προσπάθειες ελιτίστικες.
1: Πάντως η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έβαλε και τα φόπλακα στην προηγούμενη απόφαση για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Τώρα αυτό είναι...
0: Σας αρέσουν. Είστε παλιός εφημεριδάς, σας αρέσουν έτσι οι τίτλοι. Έβαλε τα φόπλακα.
1: Αυτό θα βάζατε κι εσείς, κύριε Γιαννούλη.
0: Λοιπόν, ναι, αυτή η συζήτηση πλέον ο προσανατολισμός της είναι όχι να βάλει τα φόπλακα στην απόφαση, αν υπάρχει η δυνατότητα να είναι πιο λειτουργική και πιο κοντά στα ρεαλιστικά δεδομένα.
1: Κύριε Γιαννούλη, τώρα ουσιαστικά με αυτή την απόφαση ανοίγει η πόρτα
0: αυτό.
1: Για να φύγουν αυτοί που θέλουν τη συμπόρευση με τον Τσίπρα. Αυτή είναι η ουσία τώρα. Πώς θα μείνουν πίσω.
0: Αυτοί θα έφευγαν, άνοιγε δεν άνοιγε η πόρτα, κύριε Πιταρά.
1: Ναι.
0: Τώρα τους βοηθάει λίγο το κλίμα.
1: Είναι πολύ.
2: Μάλιστα.
0: Δεν το ξέρω. Εγώ έχω διατυπώσει τη διαφωνία μου, μάλλον έχω διατυπώσει την προσωπική μου στάση ότι νιώθω και έχω την υποχρέωση και την ευθύνη η εκλογή μου το 19 και το 23 με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπό την ηγεσία Αλέξη Τσίπρα να είναι αυτάρκης και πλήρης. Όχι για λόγους βιοπορισμού, ούτε για λόγους καρεκλωθυρίας. Mm. Αυτό επιβάλλει και το Σύνταγμα και η ιδεολογία της πολιτικής να μην θεωρούμε την πολιτική μας να μην θεωρούμε τη θέση ευθύνης μας ως προσωπικό στοιχείο διαπραγμάτευσης για τις προσωπικές μας φιλοδοξίες.
1: Ωραία. Ευχαριστώ.
0: Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών
1: κατεργάζει το μπάγκο που λέμε.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, επιμένω να λέω ότι ένα κόμμα πολύ περισσότερο για τα κόμματα. Τα πρόσωπα έπονται. Κανείς από εμάς δεν θα μείνει στην ιστορία. Στην ιστορία θα μείνουν τα γεγονότα και οι στάσεις των πρωταγωνιστών του. Σε ένα κομβικό ζήτημα. Στις εκλογές του 27, ο ιστορικός ανάλογα με το αποτέλεσμα θα αναζητήσει υπήρχαν οι συνθήκες, η προοδευτική παράταξη με άλλα δεδομένα, με δεδομένα πραγματικής συμπαράταξης, πραγματικής ενωτικής παρουσίας με τη δημιουργία ενός πραγματικού μετόπου με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο να είχε πολλαπλασιάσει τη βεβαιότητα νίκης κατά της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν λέω του Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι και ευάλωτος ανάλογα με το αποτέλεσμα, με αλλαγές συγκινήσεις και τα λοιπά λόγω Σαμαρά. Αλλά ο ιστορικός αναζητήσει μπορούσατε να κάνετε κάτι καλύτερο και δεν το κάνατε. Mm. Και γι' αυτό θα κριθούμε για το λαό και τα κόμματα. Στη Βουλή, στο σπίτι τους, θα στέλνουν οι πολίτες και όχι οι δημοσκοπήσεις.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Ωραία. Μένα τα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, έτσι.
1: Καλημέρα μας.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
1: Με αυτό θα ασχολείσαι. Όλη τη βδομάδα. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα ποιοι θα ψηφίσουν για την επιστροφή του Πολάκη. Μου το ξαναεξηγείς. Ο πρόεδρος είπε και οι βουλευτές.
1: Ναι. Πρόεδρος δεν υπάρχει.
2: Ο πρόεδρος ποιος είναι. Αυτό δεν κατάλαβα. Αλλά εκείνη την ώρα το είπες ότι.
1: Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πρόεδρος.
2: Άρα δεν πρέπει να εκλεγεί πρώτα πρόεδρος.
1: Οι βουλευτές.
2: Σκέτοι.
1: Σκέτοι, βουλευτές.
2: Αλλάζει δηλαδή αυτό.
1: Γίνεται, ρε παιδί μου, η διαδικασία είναι αυτή. Πού κόλλησε το μυαλό σου τώρα.
2: Πρέπει να είναι και ο πρόεδρος, δεν πρέπει.
1: Αφού δεν έχει.
2: Δεν πρέπει να βγει πρόεδρος πρώτα.
1: Μετά.
2: Α, μετά.
1: Ναι. Αφού θέλει να είναι πρόεδρος ο Πολάκης. Άμα δεν έρθει στην κοινοβουλευτική ομάδα, πώς θα εκλεγεί.
2: Θέλει να είναι πρόεδρος, αλλά πρέπει ένας άλλος πρόεδρος να πει ότι επιστρέφει,
1: Γιώργο,
2: στην κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλεγεί πρόεδρος.
1: Είναι αυτό σου, αλήθεια σου λέω.
2: Πω.
1: Δηλαδή, τα πιο απλά πράγματα τα κάνεις, λες και λύσα τα κάνεις.
2: Είπε ο κύριος Γιαννούλης στο καταστατικό προβλέπει ο πρόεδρος και οι βουλευτές. Αφού δεν υπάρχει πρόεδρος.
1: Οι βουλευτές.
2: Το προβλέπει το καταστατικό αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς ο πρόεδρος θα βγει μέσα από τους βουλευτές.
2: Μάλιστα.
1: Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα βγει μέσα από τους βουλευτές.
2: Ναι, πρέπει πρώτα να βγει ο πρόεδρος και μετά να.
1: Όχι.
2: Δεν πρέπει.
1: Όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο.
2: Δεν είναι προαπαιτούμενο. Τώρα το κατάλαβα.
1: Νιανιά, όλα.
2: Πάμε να φάμε μπακάλικα πιπεράκια λοιπόν.
1: Να φάμε. Αφού
2: ο κύριος Πέτρος Σάτσαλος, καθηγητής σε τεχνικές σχολές και παραγωγός στα ίσως πιο ξακουστά πιπεράκια μπακάλικα όλης της χώρας που καλλιεργούνται αποκλειστικά στον Άγιο Ιωάννη Σερών.
1: Είναι ο πιο ωραίος μεζές, κυριακάτικος, επειδή είμαι και Κυριακή, πριν ξεκινήσετε να φάτε, είναι ο καλύτερος μεζές μέχρι να γίνει το φαγητό. Το βάζεις δίπλα, βάζεις και δύο ελίτσες, βάζεις και το τσιπουράκι σου, κάθεσαι, εντάξει είναι σαν λουκούμια αυτά.
2: Είναι φανταστικά.
1: Είτε... Γίνονται και σε δύο λεπτά.
2: Είτε τηγανιτά, ναι, είτε και ομά ακόμα. Έχουν πολύ, δηλαδή στη σαλάτα εγώ τα βάζω μα.
1: Ναι.
2: Τα κόβω ψηλές φετούλες και τα βάζω μα.
1: Εγώ δεν προλαβαίνω να μπουν στη σαλάτα. Έχουν παγωθεί από πριν.
2: Λοιπόν, καλή σας ημέρα κύριε Άτσαλε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα από τις Σφαίρες. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
2: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
3: Χαίρομαι καλά, πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, με υγεία πάνω απ' όλα. Τα είπατε όλα.
2: Ναι, ναι.
3: Είπατε δηλαδή τα πάντα. Αυτό που πρέπει είναι να προτρέψουμε να τα πάρουν οι καταναλωτές, να πάνε να πάρουν αυτά τα περάκια, να τα δοκιμάσουν επιτέλους. Και πιο πολύ οι φίλοι μας οι εστιατόρες να τα βάλουν στο μενού τους για να μπορείς να πίνεις ένα τσιπουράκι και ένα μπουζάκι τέλος πάντων, συνοδεύοντας με τα μπακάλικα, για να δεις πώς είναι τα πράγματα. Γιατί εδώ στις Σφαίρες δεν υπάρχει εστιατόριο αυτή τη στιγμή, να μην δεν έχει. Πιπεράκια, μπακάλικα. Το ίδιο και σου βλαδίδια σε τα παίρνεις παντού.
2: Εσείς αυτά τώρα τα πιπεράκια, τα μπακάλικα, είναι καυτερά ή είναι αρωματικά?
3: Αρωματικά είναι σίγουρα. Είναι σίγουρα. Έτσι. Καυτερά είναι ο προορισμός, αλλά δεν γίνεται γιατί συλλέγουμε εμείς τρεις φορές την εβδομάδα. Οπότε δεν μαζεύει κάψα εκείνη. Είναι καλλιεργούνται σε θερμοκήπια. Οπότε δηλαδή δεν έχει. Τώρα, αν πετύχει από κανένα, εντάξει. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τσίλι για να καείς, δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι ένα πρόσχερο κάψιμο.
1: Για πείτε μας έτσι την καλύτερη εκδοχή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
2: Αυτό.
1: Κάτι που εμείς δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, για να το κάνουμε.
3: Εμείς τα τρώμε κάθε μισή μέρα σαλάτα, τα βάζουμε όπως είναι.
1: Ναι.
3: Τώρα σήμερα για παράδειγμα που έχουμε ψάρια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιγανίσουμε εδώ πέρα ένα σακουλάκι εδώ πέρα για να μας δίνουμε το τσιπουράκι που θα πιούμε το μεσημέρι, να μην δεν έχουμε και. Και περάγια, έτσι.
1: Είναι φοβερό
2: συνοδευτικό. Ναι. Εγώ τα βάζω με λαδάκι. Φέρετε, και χοντρό αλάτι από πάνω.
3: Ναι. Οπότε
2: φοβερό.
3: Πρέπει, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εσείς είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές οι οποίοι ήταν. Τα περιγράψατε πολύ καλά. Έτσι, το θέμα είναι ο κόσμος ότι πρέπει να τα πάρει, να τα γευτεί για να καταλάβει ότι είναι εθιστικά πρώτα
1: απ' όλα. Ελληνικό προϊόν είναι, αλίμονο.
3: Ελληνικό προϊόν. Ιδιαίτερο, ναι. Εντάξει, είναι ένα προϊόν το οποίο εδώ στις Σφαίρες είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Σας είπα, υπάρχει παντού σε όλη την εστίαση και τώρα
1: παραγωγή υπάρχει.
3: Μας εκτός. Ναι, υπάρχει παραγωγή. Προς το παρόν μπορούμε να καλύψουμε τις απαιτήσεις αγοράς. Έτσι.
2: Έχει βάλει και το παιδί μέσα.
3: Παλαισίδες.
2: Έχει βάλει και το γιο του.
3: Βέβαια.
2: Και μαζεύει.
3: Όχι μόνο ο γιος. Και η κόρη μαζί τώρα.
2: Η κόρη πόσο είναι?
3: Η κόρη τώρα είναι στα. Έχει κλείσει τα 6, τα 7 και ο γιος έχει τα 11. Οπότε πηγαίνουμε και οι δύο πακέτο, έρχονται εκεί κανονικά στη δουλειά μαζί μου. Μαθαίνουν τη δουλειά από τώρα.
1: Είναι δύσκολο είναι το μάζεμα.
3: Το μάζεμα είναι το πιο δύσκολο. Από όλα αυτό είναι το θέμα. Εκεί χρειάζονται εργατικά χέρια. Εκεί είναι το δύσκολο σημείο της όλης της παραγωγής. το μάζεμα και αυτή την εποχή που δεν υπάρχει κόσμος να έρθει να δουλέψει σε χωράφια.
1: Ναι. Καλά, αυτό είναι γενικό φαινόμενο.
2: Αυτό είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Αυτό είναι για ένα γενικό θέμα το οποίο εντάξει, δεν το έχει λύσει προς το παρόν κανένας και δυστυχώς είναι κάτι που μου στεναχωρεί.
2: Μια τελευταία ερώτηση, τη δουλειά του καθηγητή την κρατάτε ακόμα ή όχι?
3: Κανονικά και για τον καθηγητή.
2: Θυμίστε μου σε ποιο τμήμα είστε.
3: Ηλεκτρολόγος είμαι σε ΕΠΑΛ. Σε φερνό ΕΠΑΛ, είμαι ηλεκτρολόγος, ειδικότερα ηλεκτρολόγου. Κανονικά είμαι και εκεί. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να καθίσω πρόνημα. Δεν μπορώ να είμαι.
2: Το κατάλαβες κύριε Πιτάρα, γιατί άμα είναι προκομμένος ο άνθρωπος.
3: Όποιος θέλει να δουλέψει, αυτό ακριβώς θέλει να δουλέψει, υπάρχει. Θα βρει το χρόνο, θα βρει την ώρα, θα βρει τα πάντα να κάνει κάτι.
2: Μάλιστα.
3: Για να μπορέσει να το δικαιωθεί, να πάει μπροστά και τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, μας δώσατε ωραία ιδέα πάντως για σήμερα.
2: Πιπεράκια.
1: Πιπεράκια,
3: πιπεράκια μπακάλικα, δοκιμάστε τα. Έτσι υπάρχουν και στην αγορά του Ρέντι. Υπάρχουν παντού, εκεί σε εσά τώρα να βρίσκεται στι μεγάλε αλυσίδε. Στην αγορά του Ρέντι επίση, εκεί στο φίλο μου Μενέλο. Υπάρχουν πολλά δηλαδή τα οποία μπορείτε, καταστήματα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε.
2: Ωραία.
3: Αν τα δοκιμάστε. Αν τα δοκιμάστε μετά, δεν σα φοβάμαι, θα ξαναπάρετε και άλλη φορά.
2: Λοιπόν, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, τα φιλιά μας στις όμορφες Έρες.
3: Καλό καλοκαίρι, ναι, καλό καλοκαίρι να έχετε με υγεία, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Η Εφη έχει στείλει το μήνυμά της για αυτά που λέγαμε πριν με τα priority και αυτούς που παίρνεις τηλέφωνο και σου βγαίνουν τα ρομποτάκια. Όταν βγαίνει το ρομποτάκι, λέει, εγώ λέω, αρχίζω και λέω άσχετα πράγματα. Αρνάκι άσπρο και παχύ και τα λοιπά, λουκουμάδες του, λέω κάτι περίεργα, λέει. Οπότε αυτό αρχίζει να λέει, δεν σας καταλαβαίνω, το ρομποτάκι στο τηλέφωνο του παρόχου, μπορείτε να επαναλάβετε. Εγώ λέει, δεν σταματάω, ναι, για τα ίδια, αρνάκι άσπρο και παχύ, μαύρες αυτά, λουκουμάδες και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή αυτό λέει, καλά, περιμένετε να σας συνδέσω με κάποιο εκπρόσωπό μας. Και έτσι σε χρόνο τέτε, το ξαποστέλνω αδιάβαστο. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Θα το δοκιμάσουμε κι αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι μια ωραία ιδέα.
1: Είδες, χάνει την υπομονή του και το ρομπότ.
2: Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, εμένα, επειδή τώρα θα πάω μέσα και θα βράζει το κεφάλι μου.
1: Ναι.
2: Θες να μου τα ξαναεξηγήσεις λίγο άλλη μια φορά. Μπορείς.
1: Εσύ τι έχεις πάθει με το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Όχι, γιατί διαβάζω εδώ τα μηνύματα των ακροατών που είναι πάρα πολλά και όλα έτσι ευγενικά. Έτσι. Και σκέφτομαι πώς πρέπει να τα ξαναζητήσουμε άλλη μια φορά ακόμα. Έλα, τελειώσαμε.
1: Εγώ και το Σαββατοκύριακο για το ΣΥΡΙΖΑ θα συζητάμε.
2: Εννοείται.
1: Πάλι
2: προφανώς.
1: Και η επιτροπή θα έχουνε.
2: Πρόεδρο, θα έχουνε.
1: Όχι. Θα έχουνε, ρε, εσύ. Αφού το στόπε, μέσα στην εβδομάδα θα έχει.
2: Α, θα έχει.
1: Καλά, Γιώργο.
2: Λοιπόν,
1: άστο, αγόρι μου, άστο.
2: Άστο, εντάξει.
1: Άστο. Έχει τόσες ωραίες δουλειές αυτό.
2: Δεν είμαι δηλαδή.
1: Γιατί δεν επιλέγεις μια δουλειά
2: που δεν είμαστε γεννημένοι για τα πάντα. Δεν είμαστε γεννημένοι για τα πάντα.
1: Τα πιπεράκια.
2: Πιπεράκια. Έλα.
1: Λοιπόν, έλα, έχει μείνει λίγη ώρα. 10 παρά 20 τα λέμε στην τηλεόραση του ΣΚΑ και καλά να είμαστε και το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, να έχετε μια ωραία ημέρα, να είναι η καλύτερη μέρα της ζωής σας σημερινή μέχρι αύριο. Τα λέμε, τα φιλιά μας, την αγάπη μας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Μαρκέτος.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Θέλω ένα investment portfolio στις Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώστα υπηρετικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
12: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
13: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην εξιστόρηση του 19ου αιώνα, ένα κεφάλαιο πρέπει να είναι η λογοτεχνία. Δεν θα κάνω ειδικό πρόλογο, δεν χρειάζεται. Άλλωστε, πρέπει να στερήσω το λόγο από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ο προσκεκλημένος, για να μας μιλήσει για τη λογοτεχνία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωρόπουλε.
14: Καλημέρα.
13: Δημοσιογράφος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, ο κύριος Θεοδωρόπουλος.
14: Ναι.
13: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του 19ου αιώνα, τι αποπνέει η λογοτεχνία? Ρομαντισμό, κλασικισμό, συγκαλύζει με τα ρεύματα της εποχής.
14: Ναι,
13: τι
14: καταρχάς, αν υποθέσουμε, όπως λέει ο Μαλωρό, ότι κάθε εποχή έχει μια κυρίαρχη μορφή τέχνης, ας πούμε η αναγέννηση, η κυρίαρχη μορφή τέχνης ήταν η ζωγραφική και η γλυπτική. Ο 19ος αιώνας, η κυρίαρχη μορφή τέχνης είναι το μυθιστόρημα. Γενικά στην Ευρώπη, έτσι μιλάμε για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι η εποχή των μεγάλων μυθιστοριογράφων που ξέρουμε ακόμη και σήμερα. Δηλαδή, να πω, ξέρω εγώ, στη Γαλλία ο Μπαλζάκ, ο Φλομπέρ, ο Σταντάλ, ο Ζολά, στην Αγγλία ο Ντίκενς, οι αδελφές Μπροντέ. Το μυθιστόρημα είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκή τέχνη. Δηλαδή, γεννήθηκε στην Ευρώπη, αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και αν ξεπέρασε τα σύνορα της Ευρώπης, που τα ξεπέρασε ως ευρωπαϊκό είδος. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, και αυτό το λέει και ο Κούντερα, δεν το λέω μόνο εγώ, ότι υπάρχει ένα είδος το οποίο είναι αμιγώς παιδί του ευρωπαϊκού πολιτισμού, είναι το μυθιστόρημα. Τώρα, τι εννοούμε όταν λέμε μυθιστόρημα? Είναι περίεργο. Αυτό είναι ότι είναι δύσκολο να το ορίσεις. Καταρχάς, να πω, να ξεκαθαρίσω για τους ακροατές ότι εγώ δεν μιλάω ως ιστορικός της λογοτεχνίας, έτσι. Μιλάω ως αναγνώστης και ως συγγραφέας.
13: Γι' αυτό επιλέγεστε, κύριε Θεοδωρόπουλε.
14: Ναι, δηλαδή, θέλω να πω ότι επειδή πιστεύω ότι ο μοναδικός δάσκαλος ενός συγγραφέα είναι η προηγούμενη συγγραφή, δηλαδή είναι ο μόνος τρόπος για να μάθεις να γράφεις είναι να διαβάζεις, μιλάω ως άνθρωπος που πριν γράψει διαβάζει.
13: Και έχετε ήδη αναφερθεί σε παλιότερες μας συναντήσεις, αλλά έχετε γράψει και όλες ότι δεν είστε και οπαδός αυτό που λέμε της δημιουργικής γραφής. Εκτιμάτε, πιστεύετε ότι ο συγγραφέας γίνεται αφού διαβάσει, ναι, και εξωτερικεύσει ένα πηγαίο ταλέντο που έχει στη γραφή?
14: Ακριβώς,
13: δεν μπορώ να το αφαιρέσουμε αυτό το ταλέντο με την έννοια τη δυνότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να εκφράζονται γραπτός.
14: Ναι, ότι υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει, είναι μια υπερευαισθησία απέναντι στα υλικά της κάθε τέχνης. Δηλαδή ο ζωγράφος έχει μια υπερευαισθησία απέναντι στα χρώματα, στα υλικά της τέχνης του. Έτσι. Και σε αυτά που βλέπει κατά συνέπεια και μπορεί να τα μεταφράσει στα υλικά της τέχνης του. Ο συγγραφέας μπορεί να τα μεταφράσει σε λέξεις. Ο 19ος αιώνας που είναι η μεγάλη άνθηση του μυθιστορήματος, α ναι εντάξει, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, είπα για τον Μπαλζάκ, είπα για τον Φλομπέρ, είπα για τον Σταοντάλ.
15: Να προσθέσουμε δεν και για τον λογοτεχνία.
14: Ναι, αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Δεν είπα για τον Ντοστογεύσκη, δεν είπα για τον Γκόγκολ, δεν είπα για τον
15: Τολστόι.
14: Τολστόι. Ναι, ο Τολστόι πεθαίνει νομίζω το 1910 δηλαδή, ίσως λίγο πιο νωρίς. Και βέβαια ο Γκιώτε, η γερμανική λογοτεχνία δεν εξαιρείται. Τώρα στην Ελλάδα ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας γέννησης της Ελλάδος. Η λογοτεχνία η ελληνική υπήρχε πριν γεννηθεί τον ελληνικό κράτος. Οι Έλληνες είχαν αρχίσει να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές και την ευαισθησία τους οξυμένη απέναντι στη λογοτεχνία πολύ πριν δημιουργηθεί το νεοελληνικό κράτος και πριν την Επανάσταση. Βλέπε το Ρήγα να μεταφράζει το σχολείο των τελικά των εραστών. Βλέπε την ελληνική νομαρχία του ανωνύμου, του Έλληνος. Πολλοί φαναριώτες έγραφαν μυθιστορήματα. Το θέμα είναι τώρα, επειδή πάλι το επαναλαμβάνω, δεν μιλάω ως ιστορικός της λογοτεχνίας, είναι από όλο αυτό το υλικό το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει τους ιστορικούς της λογοτεχνίας και να διαπιστώνουν ότι όντως οι Έλληνες άρχισαν να ασχολούνται. Τι από όλα αυτά σήμερα μπορούν να διαβαστούν ως λογοτεχνία και όχι ως ιστορικά κειμήλια. Δηλαδή να μπορούν να σου δώσουν την απόλαυση που σου δίνει ένα λογοτεχνικό κείμενο.
15: Και όχι ιστορία.
14: Και όχι να πεις ότι α, αυτό το κείμενο αποδεικνύει ότι το 1700 τόσο ή το 1800 τόσο ένας Έλληνας στο φανάρι έγραψε μυθιστόρημα.
15: Ναι. Ή ότι μέσα από αυτό το μυθιστόρημα καταλαβαίνουμε τι γίνεται κοινωνία και πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Ναι. Η λογοτεχνία δηλαδή είναι, για να γυρίσω και εγώ στο ελληνικό, τα εκθεδρόπουλε, είναι κάτι που διαβάζω και απολαμβάνω και με όλες μου τις αισθήσεις.
14: Ακριβώς.
15: Απολαμβάνω όμως.
14: Ακριβώς. Ναι. Όπως βλέπεις μπροστά σου ένα ζωγραφικό πίνακα, ο Μαλρό έχει μια πολύ ωραία φράση. Λέει ένα πορτρέτο του Ρέμπραντ. Αν δεν σου τραβήξει το βλέμμα την προσοχή, δεν κάθεσαι να ασχοληθείς, αν δεν είσαι ιστορικός.
15: Θα πας παρακάτω, θα πας στον επόμενο.
14: Ποιος είναι αυτός που απεικονίζεται, είναι έμορος. Αν σου τραβήξει το βλέμμα της προσοχής και θες να πας παρακάτω, αρχίζεις και λες ποιος είναι αυτός, ήταν έμπορος που το παρήγγειλε στο Ρέμπραντ κτλ. Αλλά το πρώτο είναι το βλέμμα. Δηλαδή πώς αρχίζοντας να διαβάζεις Βυζινό, ας πούμε, κυρίως στα πεζά του, όχι τόσο στα ποίηματά του, αρχίζεις και λες κάτσε εδώ πέρα είναι δικός μου. Καταρχήν να πω το εξής, ότι ο όρος μυθιστόρημα υπάρχει μόνο στα ελληνικά. Δηλαδή ο συνδυασμός σε αυτό το είδος μύθου και ιστορίας είναι αμιγώς ελληνική επινόηση, την οφείλουμε στον Κοραή, στη μυθιστορία του Κοραή, ο οποίος έγραψε και αυτός ένα μυθιστόρημα ανάμεσα στα άλλα, τον Παπατρέχα τον περίφημο, το οποίο διαβάζετε δεν διαβάζετε σήμερα. Είναι από αυτά που έχουν περισσότερη ιστορική αξία παρά σου προσφέρουν κάτι το πολύ σύγχρονο. Τώρα, πριν φτάσουμε να γράφουμε μεγάλο μυθιστόρημα, και εδώ θα πρέπει να
15: ξεκαθαρίσω. Και τι συνιστά μεγάλο μυθιστόρημα, ναι, πρέπει να το εξηγήσουμε, ναι, γι' αυτό.
14: Και εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι η έννοια του μύθου διαφέρει από την έννοια του παραμυθιού. Έτσι, ο μύθος είναι μια αφήγηση στην οποία αναφέρεται η συλλογική συνείδηση ή ακόμα και το συλλογικό ασυνείδητο και η οποία προσδιορίζει κατά κάποιο τρόπο το συλλογικό ασυνείδητο και σε οδηγεί στην ιστορία που η ιστορία η ρίζα της είναι η έρευνα. Αλλά ξεκινάς από το μύθο. Αυτό είναι από την πιο βαθιά αρχαιότητα, έτσι. Ξεκινάς από τον Όμηρο, όπου
15: ο Όμηρος από εκεί ξεκίνησε όμως.
14: Ναι,
15: από τους μύθους ξεκίνησε και ο Όμηρος.
14: Αυτό λέω. Ναι. Ξεκινάς από τους μύθους οι οποίοι συνθέτουν τη συλλογική συνείδηση και μετά προχωράς. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή η ενδιάμεση φάση που είναι ο Ηρόδοτος, ο οποίος είναι κάτι ανάμεσα σε μυθοπλασία και ιστορία.
15: Μέχρι που να έρθει ο Θουκίδης και να γράψει ιστορία.
14: Καλά, εκεί πλέον είναι. Εκεί γίνεται,
15: επιστήμη.
14: Εκεί γίνεται μια τομή η οποία αλλάζει τελείως τα πράγματα.
15: Και εκεί αναφερόμαστε στην ιστοριογραφία.
14: Ιστοριογραφία. Υποτίθεται ότι και ο Ηρόδοτος είναι, θεωρείται, πατέρας της ιστορίας. Ηροδότου, Θουρίου, ιστορία, απόδεξης όδε, έτσι ξεκινάνε οι ιστορίες του Ηροδότου, εξάλλου λέγονται ιστορίες, αλλά όντως με το Θουκυδίδη έχουμε ένα πέρασμα πλέον όπου βγαίνει τελείως η μυθική πλευρά της συνείδησης από την πραγματικότητα και ο Θουκυδίδης αντιμετωπίζει την πραγματικότητα κατάματα, γυμνή από τους μύθους της και από τους θεούς της. Δηλαδή δεν αποδίδει στους θεούς τη δυσεντερία που ρήμαξε το αθηναϊκό εκστρατευτικό σώμα στη Σικελία, είναι δυσεντερία. Ο λοιμός των Αθηνών είναι λοιμός των Αθηνών. Δεν τον έστειλε ο Απόλλων, όπως έλεγε ο Σοφοκλής ή όπως έλεγε ο Όμηρος στην αρχή της Ιλιάδας. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι ο αντίστοιχος, ο Μπαλζάκος γνωστός στη Γαλλία, γράφει το μύθο των αιώνων. Το όνειρό του είναι να γράψει το μύθο των αιώνων. Ο 19ος αιώνας είναι και ο αιώνας της μεγάλης ιστοριογραφίας. Έτσι έχουμε τους μεγάλους ιστοριογράφους στη Γαλλία, τον Μισλέ, στην Αγγλία τον Μακόλεϊ, στην Ελλάδα τον Κωνσταντίνο Παπαριγόπουλο, τον οποίον τίνουμε να τον ξεχάσουμε τον Κακομοίρη. Τον Κακομοίρη, καθόλου Κακομοίρης δεν ήταν ο άνθρωπος, αλλά εμείς είμαστε κακομοίριδες που τίνουμε να τον ξεχάσουμε. Ο Κωνσταντίνος Παπαριγόπουλος έφτιαξε τη συλλογική μας συνείδηση, αυτή που ισχύει ακόμη και σήμερα. Εντάξει, αν πούμε ότι το Βυζάντιο το έβαλε στην συνέχεια της ελληνικής ιστορίας ο Ζαμπέλιος, αλλά ο Κωνσταντίνος Παπαριγόπουλος το έκανε αφήγηση. Και τι θα πει το έκανε αφήγηση, και εδώ φτάνουμε σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι μπορείς να τον πάρεις ακόμα και σήμερα, να τον διαβάσεις και να τον κρίνεις σαν κάτι που γράφει και χθες. Και να πεις το δέχομαι ή δεν το δέχομαι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Παπαριγόπουλος είναι ο μεγάλος, θα έλεγα, ο αντίστοιχος μεγάλος μυθιστοριογράφος της νεοελληνικής ζωής. Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω μυθιστοριογράφος δεν εννοώ ότι είναι μύθος η συνέχεια του ελληνικού έθνους. Ο Παπαριγόπουλος με τον τρόπο με τον οποίο την ορίζει, δηλαδή πολιτισμική γλώσσα, κυρίως γλώσσα και πολιτισμός, την ορίζει σαφέστατα επιστημονικά. Αλλά φτιάχνει και έναν υπέροχο μύθο, έτσι, που είναι ο μύθος της συνέχειας του ελληνικού έθνους. Την εποχή εκείνη τα μυθιστορήματα που γράφονται είναι μυθιστορήματα τα οποία σήμερα θα έλεγα, ας πούμε, δεν σου προσφέρουν την απόλαυση που σου προσφέρει ένας Μπαλζάκ. Σε όσους την προσφέρει ακόμα, γιατί υπάρχουν και μερικοί που...
16: Τι κάνει ο Μπαλζάκ?
14: Τι κάνει? Κάνει καταρχάς μια μεγάλη τοιχογραφία του καιρού του και κυρίως της αστικής ζωής. Γιατί το μυθιστόρημα είναι παιδί της αστικής τάξης. Είναι παιδί της αστικής ζωής. Είναι παιδί της μεγάλης πόλης. Ο ιερός τόπος του Μπαλζάκ είναι το Παρίσι. Όπως του Ντίκενς είναι το Λονδίνο. Όπως του Ντοστογεύσκη και του Τολστό είναι η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη. Εμείς δεν είχαμε μεγάλες πόλεις. Αλλά εντάξει, ο Μπαλζάκ σε γοητεύει ακόμη και σήμερα με τους χαρακτήρες του, με τις περιπέτειές του, όπως και ο Δουμάς. Οι τρισωματοφύλακες. Τρισωματοφύλακες, ξέχασα να το αναφέρω πριν το Δούμα, και μάλιστα θα το αναφέρω μετά σε σχέση με το Ροΐδη. Οι τρισωματοφύλακες είναι ένα αριστούργημα που ακόμα και σήμερα, άμα το πάρεις να το διαβάσεις, θα γελάσεις, θα εφρανθείς με το σαρκασμό και την ειρωνία με την οποία είναι γραμμένο. Πάλι θα πεις αυτό το περίφημο, αυτό που είπα και πριν, ότι αυτός είναι δικός μου. Δεν ανήκει σε άλλους καιρούς. Ασχέτως αν ιστορικά ανήκει σε άλλους καιρούς.
16: Σαν να βγει είναι τώρα, σαν να ζει που στην σκέφτεται εποχή μας.
14: Όπως θα μπορούσα να σκεφτόμουν και εγώ. Λοιπόν, μία από τις αποδείξεις ότι οι Έλληνες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το μυθιστόρημα. Πρώτον, οι Έλληνες μπορεί να μην γράφουν πολύ, αλλά μεταφράζουν μανιωδώς. Μεταφράζουν γρήγορα. Μεταφράζουν ουγγό, ας πούμε, τους άθλιους. Τον οποίο επίσης ξέχασα να το αναφέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Μεταφράζουν Δουμά. Υπάρχει ένα περίφημο κείμενο του Ροΐδη που λέγεται «Ο Δουμάς εις τας Αθήνας» και περιγράφει μια επίσκεψη του Δουμά στην Αθήνα και έναν περίπατο που έκανε μετά το δείπνο που φάγανε σε ένα αθηναϊκό σπίτι και έναν περίπατο που έκανε επιστρέφοντας ο Ροΐδης με το Δουμά στο...
16: Άρα όπου... συνδιαλέγεται ο Ροΐδης με την Ευρώπη.
14: Ναι, ο Ροΐδης βεβαίως συνομιλεί. Όλοι τους.
16: Και τι γίνεται στο γέμα, σε διακόψα, ζητώ συγγνώμη.
14: Όχι, το ωραίο είναι ότι στο διάλογο τα δύο αυτά τέρατα της λογοτεχνίας και με όλο το θαυμασμό που είχε ο Ροΐδης για το Δουμά, ο Δουμάς δεν είχε διαβάσει βέβαια Ροΐδη διότι δεν ήξερε ελληνικά, αλλά ο Ροΐδης ήξερε γαλλικά, όλη τους η συζήτηση είναι για τις γάτες. Δεν μιλάνε για λογοτεχνία καθόλου. Μιλάνε για την υπεροχή της γάτας απέναντι στο σκύλο. Τη συζήτηση την ξεκινάει ο Δουμάς. Διότι του λέει ο Ροΐδης, παρατήρησα ότι φεύγοντας, ενώ χαιρετήσατε τη γάτα, η οποία δεν σας είχε δώσει τόση σημασία, στο σκύλο ο οποίος ήρθε και σας έγλυφε και σας κούναγε την ουρά του, δεν τον χαιρετήσατε. Και αρχίζει εκεί ο Δουμάς και λέει ότι η γάτα είναι ζώο περήφανο, ανεξάρτητο, ο σκύλος είναι ένας υπόδουλος κτλ. Κτλ. Τα γνωστά. Αυτό θέλω να πω, ότι η ευρωπαϊκή λογοτεχνία σε κάποιους κύκλους των Αθηνών, έτσι, μην φανταστούμε στον ελληνικό λαό, ας πούμε, όπως τον λέει.
15: Δεν είναι ευρέως διαδεδομένο.
14: Όχι, δεν είναι ευρέως διαδεδομένο. Σε κάποιους κύκλους των Αθηνών είναι ευρέως διαδεδομένη. Να ξεκινήσω λέγοντας η μετάφραση ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική λογοτεχνία. Από τη στιγμή που μεταφράζεται ένα έργο σε κάποια γλώσσα, συμμετέχει στη λογοτεχνία αυτής της γλώσσας στην οποία μεταφράζεται. Η δουλειά του μεταφραστή είναι αντίστοιχη με τη δουλειά του πρωτογενούς συγγραφέα.
15: Πόσο μάλλον όταν είναι καλός ο μεταφραστής.
14: Όταν είναι καλός ο μεταφραστής και όταν είναι ταλαντούχος. Δηλαδή μια από τα περίφημα, αυτά που πάντα λέγονται, τα περίφημα γεγονότα μεταφραστικά, έτσι, κλασικά, είναι η μετάφραση των αθλείων ο Γιάννης Αγιάννης. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Είναι έμπνευση του μεταφραστή. Γνωστός, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Εκεί δείχνει το μεγάλο ταλέντο, διότι ο Γιάννης Αγιάννης έχει περάσει στα ελληνικά. Στα γαλλικά λέγεται Jean Valjean. Γιατί να το μεταφράσεις αυτό Γιάννης Αγιάννης? Δεν υπάρχει εξήγηση. Παρ' όλα αυτά, η έμπνευση του μεταφραστή το έκανε Γιάννης Αγιάννης. Εγώ πιστεύω, και αυτά που αγαπάω περισσότερο από το 19ο αιώνα, να εξηγούμε, μιλάμε για τη λογοτεχνία γενικά. Θεωρώ το μεγαλύτερο συγγραφέα του 19ου αιώνα, τον κορυφαίο, τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο.
15: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μας απαντά,
14: ναι,
15: ότι η πρώτη ελληνική μετάφραση έγινε από τον Ιωάννη Ισιδωρίδη Σκυλίτση τον 19ο αιώνα.
14: Μπράβο, ναι. Ωραία.
15: Να ορίστε η χρησιμότητα της τεχνητής.
14: Ναι, δεν έχω αντίρρηση.
15: Ερωτάς και σου απαντά αμέσως.
14: Ναι.
15: Και μια που είμαστε εδώ.
14: Το Γιάννης Αγιάννης όμως δεν μπορεί να το φτιάξει.
15: Η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Εννοείται. Ναι, προφανώς. Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα αυτό.
14: Εκεί,
15: πραγματικά.
14: Ναι, εκεί είναι η διαφορά.
15: Αυτή είναι η διαφορά. Το τι σημαίνει ο άνθρωπος.
14: Ξέρει ότι υπάρχει,
15: ναι,
14: αλλά να το φτιάξει δεν μπορεί.
15: Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει γρήγορα την πληροφορία, ναι, που χρειαζόμαστε, αλλά δεν παραγάγει,
14: δεν παράγει, ναι, ναι,
15: την πληροφορία, είτε το έβριμα, δεν θα το φτιάξει. Είναι δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη μαζεύει δεδομένα και πολύ γρήγορα μας τα παρουσιάζει.
14: Ναι.
15: Και κάτι ακόμη, μια που είμαστε τώρα, ο Τολστόι πέθανε το 1910. 1910, ναι, αλλά έτσι όπως το πες προέκυψε σαν να είναι 1800, αλλά είναι 1910.
14: Όχι, 1910, ωραία, ωραία, 1910, ναι, ναι, ναι. Εξάλλου, κάτσε μισό λεπτό, γράφει την Απολεόντιο εκστρατεία που είναι το 12.
15: Και περιγράφει τον Κουτούζοφ.
14: Ναι, ακριβώς.
15: Περιγράφει τον Κουτούζοφ, ναι, και πώς θα γινόταν το 1812. Το σκέφτομαι και λέω, αν είναι δυνατόν, ναι.
14: Και με τον Τολστόι υπάρχει μια περίφημη ιστορία με το πρώτο βραβείο Νομπέλ. Η Σουηδική Ακαδημία Νόμπελ παίρνει το κληροδότημα Νόμπελ και πρέπει να απονείμει βραβείο λογοτεχνίας. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, σεμνιόντες, δεν ήξεραν σε ποιον να το δώσουν. Και έχουν καταλήξει ανάμεσα στον Τολστόι και τον Ζολά. Αλλά λένε, για να μην πέσουμε έξω, δεν πάμε να ρωτήσουμε τους Γάλλους ακαδημαϊκούς. Τους λένε Τολστόι, λένε αυτοί Τολστόι, ποιος είναι αυτός, τι έχει γράψει. Λέει Ζολά, Ζολά είσαι καλά, αυτός ήταν αρχικός, θα δώσετε βραβείο στον... Και τελικά το πρώτο βραβείο δόθηκε σε έναν Γάλλο ποιητή που ούτε θυμάμαι το όνομά του. Το πρώτο βραβείο Νομπέλ λογοτεχνίας, έτσι. Ενώ οι κακόμοιροι ακαδημαϊκοί της Σουηδίας είχαν πέσει, για δες το,
15: αυτό
14: στην τεχνητή νοημοσύνη, το... είναι διπλό όνομα. Ο οποίος διδάσκεται ακόμα στο Γαλλικό Λύκειο, υπάρχει στα εγχειρίδια λογοτεχνίας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι... Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τον μεγάλο νεοελληνικό μύθο και την συνείδηση την νεοελληνική, αν πούμε ότι το μυθιστόρημα, μία από τις δουλειές του μυθιστορήματος...
15: Ο πρώτος βραβευτής με τον Νομπέλ λογοτεχνίας ήταν ο Γάλλος ποιητής και δοκιμιογράφος Σιλί Προυντόμ.
14: Σιλί Προυντόμ, ναι, ναι.
15: Απονεμήθηκε το 1901.
14: Το 1901.
15: Το πρώτο έτος απονομής των Νομπέλ.
14: Ναι. Ο Σουλί Προυντόμ.
15: Απάντηση τεχνητή νοημοσύνης.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καταρχάς να πω το εξής. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, χωρίς να το ξέρουμε, διδάσκεται ακόμη και σήμερα στο σχολείο. Η κατανομή της ιστορίας, ο διαχωρισμός της ιστορίας,
15: η περιοδολόγηση που λέμε,
14: ναι, η περιοδολόγηση της ιστορίας που γίνεται ακόμα και σήμερα στη μέση εκπαίδευση, αρχαία, βυζαντινή, νέα, τη χρωστάμε στον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Αλλά τον κακομοίρη αυτό δεν το αναφέρουν πουθενά στα παιδιά. Και στις γιορτές για τα 200 χρόνια που γίνανε.
15: Απαρατήρητος πέρασε.
14: Πέρασε σχεδόν απαρατήρητος. Και αναφέρανε μόνο την απάντησή του στο Φαλμεράιερ και δεν αναφέρανε αυτό το μνημειώδες έργο, το οποίο πήγε να το βρεις, δεν κυκλοφορεί. Το μνημειώδες έργο που είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους. Το οποίο είναι και απολαυστικά γραμμένο. Διότι ήταν μεγάλος λογοτέχνης ο Παπαρηγόπουλος. Ναι. Χειριζότανε τη γλώσσα με τρόπο ειδικά. Κοιτάξτε, έχει πολύ.
15: Δεν καταλάβουμε σήμερα τη γλώσσα του Παπαρηγόπουλου.
14: Κοίταξε, εμείς την καταλαβαίνουμε.
15: Ναι, είναι σύμπαν,
14: δηλαδή
15: εμείς, ναι,
14: είναι
15: ναι,
14: μία
15: ναι,
14: λόγια ναι, καθομιλουμένη. Τώρα θα φτάσουμε και σε αυτό, διότι εδώ είναι το πρόβλημα. Διότι ο Παπαρηγόπουλος διδάσκουν τον Παπαρηγόπουλο, χωρίς να λένε ότι είναι ο Παπαρηγόπουλος, διότι το παιδί που διδάσκεται την ιστορία που μας έχει αφήσει ο Παπαρηγόπουλος, δεν μπορεί να τον διαβάσει τον Παπαρηγόπουλο, το ξενίζει. Του λείπουν στοιχεία, του λείπει τρίτη,
15: εργαλεία.
14: Του λείπει τρίτη κλίση καταρχάς.
15: Δεν παρασχέθηκαν τα εργαλεία της γλώσσας για να μπορεί να τον διαβάσει και να τον κατανοήσει. Αυτό
14: μα,
15: είναι το πρόβλημα.
14: Κοίταξε Άρη, εδώ είναι το μεγάλο παραμύθι. Λέμε ότι η καθαρεύουσα είναι τεχνητή γλώσσα. Τώρα εξαρτάται ποια καθαρεύουσα εννοούμε. Αν εννοούμε την καθαρεύουσα του περίφημου κυρίου Κόντου, τον οποίο τον παραλαμβάνει και ο Ροΐδης, που είναι η Αττικίζουσα καθαρεύουσα, όντως αυτή είναι μια τεχνητή γλώσσα. Η λόγια καθομιλουμένη όμως, την οποία εμείς θεωρούμε καθαρεύουσα, δεν είναι τεχνητή γλώσσα.
15: Λαθασμένα τη θεωρούμε,
14: ναι.
15: Την έχουμε ναι, κατατάξει εκεί.
14: Είναι ναι, μια λόγια καθομιλουμένη γλώσσα, στην οποία γράφανε όλοι οι συγγραφείς.
15: Όπου με μια λέξη εκφράζουν αυτό που εμείς βάζουμε 35 λέξεις για να κάνουμε δύο προτάσεις, όπου με μια λέξη το έχουν εξηγήσει.
14: Όπου έχουν τα απαρέμφατα, έχουν τις μετοχές, καλά, έχουν και τόνους και πνεύματα, δεν είναι αυτές οι τελίτσες.
15: Όταν το μάθανες αυτό, σε κούραζε αυτή η προσπάθεια?
14: Όχι, γιατί αυτή ήταν η φυσιολογική μας γλώσσα τότε που γράφαμε στο σχολείο. Και τώρα που διαβάζω, επί τη ευκαιρία της κουβέντας μας, έτσι ξανάριξα μια ματιά στους αγαπημένους μου του 19ου αιώνα, που είναι κυρίως οι διηγηματογράφοι. Καλά, ο Παπαρηγόπουλος είναι μια μόνιμη αναφορά.
15: Σε διακόπτω για λίγο,
14: ναι,
15: για να κάνουμε το διάλειμμα.
14: Ωραία, ναι.
15: Πέρασε ήδη το πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι, με τον συγγραφέα δημοσιογράφο και αρθρογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή Τάκη Θεοδωρόπουλο. Συζητούμε τη λογοτεχνία στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Μετά το διάλειμμα, η συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κόσμος 96,5.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
9: Στόχος μας η ποιότητα.
8: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
8: Σιδηρικά,
9: υδραυλικά.
8: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
8: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με κινητοποίησεις σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω, εάν ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, να γνωρίζετε ότι το σημερινό μας θέμα στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα είναι η λογοτεχνία στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Μας οδηγεί στο παρελθόν ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.
2: Συνεχίζω. Για να εξηγήσουμε και στους ακροατές, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν πιάνουμε την πλευρά ποίηση, έτσι, η οποία είναι πολύ σημαντική το 19ο αιώνα. Δεν πιάνουμε τον Κάλβο, τον Σολομό, αλλά μιλάμε για την πεζογραφία κυρίως του 19ου αιώνα, που είναι και η πιο αδικημένη, για να το πούμε έτσι. Λοιπόν, προς το τέλος του 19ου αιώνα εμφανίζεται ένα είδος, το πεζογράφημα, το οποίο δεν είναι μυθιστόρημα, δεν έχει δηλαδή τις διαστάσεις του μυθιστορήματος, είναι δίηγημα περισσότερο. Πάλι να ξεκαθαρίσουμε, όταν λέμε διαστάσεις του μυθιστορήματος δεν εννοώ μόνο τις σελίδες. Η διαφορά του μυθιστορήματος από το δίηγημα δεν είναι μόνο ο αριθμός των σελίδων, είναι ότι το μυθιστόρημα έχει κατά κάποιο τρόπο μία δομή συμφωνική. Δηλαδή έχει πάρα πολλά όργανα, πάρα πολλούς χαρακτήρες, οι οποίοι διαπλέκονται. Το δίηγημα είναι πιο μονοθεματικό και πιο γραμμικό ως αφήγηση. Δεν θυμάμαι ποιος έλεγε ότι πρέπει από την πρώτη κιόλας φράση στο δίηγημα να καταλαβαίνεις ποιος είναι ο ήρωας και προς τα που το πάει. Λοιπόν, έχουμε μεγάλους διηγηματογράφους. Και εδώ πέρα έρχεται το σύγχρονο της ιστορίας. Ας σου πω μερικούς τίτλους. Μιχαήλ Μητσάκης. Εις Αθηναίος Χρυσοθύρας. Λοιπόν, είναι η ιστορία ενός τύπου, ο οποίος τότε την εποχή που άνοιξαν τα μεταλλεία του Λαβρίου, αυτός είχε πάρει κάτι κτήματα, κάτι εκτάσεις στον οροπό, αυτός ήταν χαραμοφάης. Περιφερόταν από ταβέρνα σε ταβέρνα όλη μέρα και συναντάει κάποια στιγμή τον ήρωα και του λέει: κοίταξε να δεις, είναι η εποχή των μεταλλίων, τελείως χρηματιστήριο του δεκαετία του 90, έχει πέσει τρέλα στην Αθήνα και αυτός φαντασιώνεται ότι μέσα στα κτήματά του αυτά στον οροπό, στο Λαύριο έχει ασήμι, εκεί πέρα έχει χρυσά, γιατί υπάρχουν κάτι πέτρες που ηριδίζουν. Τον πάει να του τα δείξει, ο τίτλος είναι «Εις Αθηναίος Χρυσοθύρας». Τον πάει να του τα δείξει, εντάξει, ευτυχώς δεν είναι αυτός, δεν πέφτει στην παγίδα και που του λέει κάθε τόσο το καταπληκτικό «Πέτρα στα δώσομεν, λίρες τερλίνες τα λάβομεν». Που είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή εκεί πέρα βλέπεις έναν χαρακτήρα τον οποίο μπορείς να τον συναντήσεις και σήμερα και είναι, τον έχει αποδώσει με τέτοιο τρόπο ο Μητσάκης που λες αυτός είναι δικός μου, ξέρεις, είναι αυτό το αίσθημα το δικού σου.
1: Το λαμόγιο το διαχρονικό.
2: Ναι, το λαμόγιο το διαχρονικό, το οποίο όμως είναι ασυνείδητο λαμόγιο. Δηλαδή αυτός πιστεύει ότι έχει. Αυτός είναι ο κλασικός χαραμοφάης που θέλει να πιάσει την καλή. Και πώς θέλει να πιάσει την καλή? Με κτήματα. Δηλαδή πουλώντας εκτάσεις, έχοντας εκτάσεις. Βέβαια, αν αυτός είχε ζήσει έναν αιώνα παραπάνω, θα έβαινε, δηλαδή, οι εκτάσεις στον οροπό μπορεί να μην είχαν χρυσό, αλλά θα
1: είχε
2: γίνονται,
1: πλουτίσει
2: θα
1: όμως
2: είχε πλουτίσει
1: από τα οικόπεδα που θα πουλούσε.
2: Ακριβώς, λοιπόν.
1: Το μεγάλο μυθιστόρημα, Τάκη Θεοδωρόπουλε, σε τι συνίσταται? Δηλαδή αναλύει τη ψυχή του ανθρώπου, αναλύεται μια μεγάλη ιδέα, οι ήρωες περιστρέφονται μέσα σε μεγάλα γεγονότα, αλλά είπαμε παράγουν συνέστημα, διεγείρουν τη λογική, κινητοποιούν τι πράγμα στον άνθρωπο, γιατί αυτή η μεγάλη συγγραφής είναι μεγάλη.
2: Ναι.
1: Ο Μπαζάκ, ας πούμε, είπες ότι κάνει τη τοιχογραφία της αστικής τάξης.
2: Ναι, ναι. Αλλά κοίταξε, τη τοιχογραφία της αστικής τάξης μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, έτσι, και ένας ιστορικός, ας πούμε.
1: Δυστυχώς ο Πέτρος Μάρκαρης μέσα από το αστυνομικό δυστόρημα μας παρουσιάζει και την κοινωνική ζωή και την πολιτική, ναι, μας, ναι. Φτιάχνει την τοιχογραφία της.
2: Φτιάχνει έναν κόσμο.
1: Έναν κόσμο.
2: Λοιπόν, αυτό είναι η βασική ουσία του μυθιστορήματος, είναι ότι φτιάχνει έναν κόσμο δικό του από την αρχή, πλάθει έναν κόσμο. Στηρίζεται πάνω στην πραγματικότητα, αλλά φτιάχνει έναν κόσμο δικό του. Και μέσα

0: Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Διότι έχουν αυτή την ανθρώπινη διάσταση, τους αισθάνεσαι δικού σου, βγάζουν την υπαρξιακή θέρμη που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να προσεγγίσεις κάτι, διότι χωρίς θέρμη δεν υπάρχει κείμενο.
0: Αυτό είναι το άγγιστο του συγγραφέα, αυτή είναι η τέχνη του, ναι, να σε κάνει να δεθείς με τους ήρωές του.
1: Ναι, να σε κάνει να δεθείς με τον κόσμο του. Τώρα μπορεί να είναι κάποιος ήρωας, μπορεί να είναι κάποιο γεγονός, μπορεί να είναι
0: κάτι, ένα περιβάλλον, ας πούμε.
1: Μπορεί να είναι ένα περιβάλλον, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να σε παρασύρει. Πρέπει να σε πάρει από το χέρι και να σε τραβήξει.
0: Περιγραφή της Βικτοριανής εποχής από αυτό το αγγλικό μυθιστόρημα της Emily Brontë που βλέπουμε και την Αγγλική επαρχία αλλά και το Λονδίνο, είναι αυτό που μας περιγράφεις τώρα. Δηλαδή γνωρίζεις το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε.
1: Ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Το θέμα είναι αυτό που λέει ο Θουκυδίδης. Έως αν η ανθρωπή φύση ή αυτή ή όσο είναι η ίδια η ανθρώπινη φύση. Δηλαδή ανακαλύπτεις μέσα σε αυτούς τους ήρωες στοιχεία δικά σου, τα οποία αυτά τα δικά σου στοιχεία σε κάνουν να ταυτιστείς μαζί τους ή ακόμα και αν δεν ταυτιστείς να τους κατανοήσεις με διαφορετικό τρόπο από ό,τι κατανοείς εγκεφαλικά ένα φαινόμενο, ξέρω εγώ, διαβάζεις μια ιστορία όπως είναι για τη ζωή της Άβρας. Κάτι.
0: Δηλαδή ο συγγραφέας καταφέρει να σε ψυχαναλύσει.
1: Να σου φτιάχνει ένα καθρέφτη στον οποίο μέσα μπορείς να κοιτάξεις.
0: Δηλαδή στον εαυτό σου.
1: Ναι, να αντικρίσεις. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι έτσι μαθαίνεις να γράφεις και να εκφράζεσαι μέσα από τις λέξεις. Όταν ταυτιστείς με αυτό που γράφεις. Όταν δηλαδή εκεί πέρα βγει ένα κομμάτι από την ψυχή σου και όχι μόνο από το μυαλό σου. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο, λογοτεχνία και να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε. Και όχι έκθεση ιδεών. Διότι η έκθεση ιδεών είναι ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης το οποίο σου βγάζει έτοιμα κατασκευάσματα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στο 19ο αιώνα, διότι περιμένουν, είναι ο Μιτσάκης, είναι βέβαια ο μεγάλος Βυζήνος. Επίσης χαρακτηριστικό του, όπως χαρακτηριστικό σε αυτό που είπαμε πριν τον Αθηναίο Χρυσοθύρα, είναι η τραγική διάσταση αυτού του ανθρώπου, δηλαδή ότι στο τέλος τον περιμένει απογοήτευση από τη ζωή. Το ίδιο σημαίνει και με τα διηγήματα του Βυζήνου, σε όλα του τα διηγήματα. Μένα το αγαπημένο μου είναι το «Μεταξύ Πειραιός και Νεαπόλεως», που είναι ο αφηγητής ερωτευμένος με μια κοπέλα, της οποίας ο πατέρας είναι πλούσιος έμπορος στις Ινδίες και ο αφηγητής είναι ποιητής και ο πατέρας της κοπέλας αυτός του εκφράζει συνεχώς το θαυμασμό του για την ποιησή του, ώσπου ανακαλύπτει ο αφηγητής ότι και τον καλεί και στις Ινδίες και πανευτυχής ο αφηγητής ότι θα πάει να περάσει με την αγαπημένη του ανακαλύπτει ότι αυτή δεν θα πάει στις Ινδίες και ανακαλύπτει επίσης ότι ο πατέρας της παγίδευε διάφορους τύπους και τους επήγαινε στο σπίτι του, τους φιλοξενούσε για να τους διαβάζει τα ποίηματά του, τα δικά του γραπτά. Δηλαδή και εδώ μία απογοήτευση, αλλά βλέπεις απογοήτευση αλλά και σαρκασμό συγχρόνως. Όπως το πολύ σύγχρονο του Ροΐδη το διήγημα. Καλά, ο Ροΐδης έχει γράψει την Πάπισσα Ιωάννα, δεν χρειάζεται να το πω, που είναι το αριστούργημά του, ας πούμε. Αλλά έχει γράψει και αριστουργηματικά πεζογραφήματα που είναι ακριβώς αυτό το κάτι ανάμεσα σε διήγημα και σε ο χαρακτήρας του στην ψυχολογία Συριανού Συζύγου. Που λέει, ξεκινάει η πρώτη φράση είναι, τώρα παραφράζω, ντρέπομαι να το πω, αλλά είμαι παντρεμένος 5 μήνες και εξακολουθώ να ζηλεύω τη γυναίκα μου. Το οποίο είναι και ακολουθεί μία ιστορία ότι αυτός είναι ένας δανδύς στη Σύρο, που η Σύρος είχε αστική ζωή, εξού και ο Ροΐδης. Ένας δανδύς στη Σύρο, ο οποίος αποφασίζει να παντρευτεί για να βρει την ησυχία του με μια γυναίκα η οποία θα τη βαρεθεί. Αλλά αυτή τον παίζει στα δάχτυλά της, βγαίνει συνέχεια, πηγαίνει σε χορούς, σε θέατρα κτλ. Και αυτός ο ταλέπορος όλο και καταραίει.
0: Και βυθίζεται.
1: Και βυθίζεται στη ζήλια του. Και στην, λοιπόν, και εδώ βλέπουμε πάλι την απογοήτευση. Είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε. Και είναι και πολύ ρεαλιστικό το παράπονο του νεκροθάπτου.
0: Τελείως. Η απογοήτευση από τι, πράγμα.
1: Αυτός η απογοήτευση από τη ζωή του.
0: Από τη ζωή,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή δεν είναι αισιόδοξο.

0: αισιόδοξο είδος.
1: Δεν υπάρχει happy end.
2: Στο μυθιστόρημα.
1: Ναι, δεν είναι. Ούτε στο μυθιστόρημα. Και από αυτή την άποψη το μυθιστόρημα, διότι είναι διάφορες θεωρίες που έχουν βγάλει φιλολογοί, κυρίως φιλολογικές θεωρίες, ότι το μυθιστόρημα είναι παιδί του μυθιστόρηματος της ελληνιστικής εποχής. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, διότι η ελληνιστική εποχή, τα μυθιστόρημα της ελληνιστικής εποχής, Δάφνης και Χλώη, του Λόγκου, είναι πολύ φτενά, ριχά, για να μπορέσουν να βγάλουν έναν Ντοστογεύσκη ή έναν Τολστόη ή έναν Φλομπέρ. Το μυθιστόρημα είναι παιδί της τραγικής σκέψης. Και από αυτή την άποψη, αυτά τα σύντομα διηγήματα, που μπορεί να μην έχουν τη μορφή που έχουν τα μεγάλα μυθιστορήματα, έχουν όμως την ουσία τους. Δηλαδή έχουν και αυτά, το μυθιστόρημα αναλαμβάνει την τραγική σκέψη για λογαριασμό της σύγχρονης εποχής.
2: Να τώρα πάλι πετά. Θα πάμε στη γνωστή συζήτηση που έχει μέσα ότι θα περιαυτολογήσουμε, αλλά αυτά τα μεγάλα θέματα τα χειρίστηκαν πριν από 2.500 χρόνια οι ναι. τραγικοί.
1: Ναι, θέλω να πω ναι ότι... αλλά αυτό δεν φτάνει όμως. Πρέπει να τα μεταφέρεις και στη δική σου ζωή.
2: Ναι, αυτό το λέω. Θέμα είναι ναι, θέλω να πω ότι η παρακαταθήκη, η βάση δεδομένων υπάρχει. Ναι. Άλλο τώρα αν αυτό μπορείς εσύ να του δώσεις ναι. το καινούριο. Και εδώ είναι πάντα η παρατήρησή σου ότι εμείς επικαλούμαστε την αρχαία ελληνική την γραμματεία, αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένα λιθαράκι να πάμε παρακάτω.
1: Όχι, στην αρχαία ελληνική γραμματεία όχι, δεν μπορέσαμε. Ναι. Αλλά μπορέσαμε να οικειοποιηθούμε ή να εξοικειωθούμε με την ευρωπαϊκή σκέψη, που η ευρωπαϊκή σκέψη μέσα της έχει και την αρχαία ελληνική γραμματεία και την αρχαία ελληνική σκέψη. Και εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, αν δηλαδή από αυτή την άποψη αυτό που λέμε τραγική σκέψη, που είναι μια απεσιόδοξη σκέψη, όπως λέει και ο Νίτσε, έχει κάποια σημασία για μας σήμερα, για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα. Είμαστε πολύ πιο κοντά στην τραγική σκέψη, δηλαδή η τραγική σκέψη περιγράφει πολύ καλύτερα αυτό που ζούμε παρά οποιαδήποτε άλλη σκέψη, ας πούμε. Οι μεγάλες ιδεολογίες που υπόσχονταν ένα καινούριο κόσμο που θα άλλαζε, που ήταν ο 20ος αιώνας, έτσι, οι μεγάλες ιδεολογίες του 20ου αιώνα, από τον κομμουνισμό μέχρι τον φασισμό. Αυτές κατέρευσαν. Η μεγάλη ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού, και αυτός έγινε ιδεολογία. Το τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα. Τέλος της ιστορίας θα πει ότι ο κόσμος δεν θα έχει πια σύνορα και θα περιφερόμεθα όλοι σαν να είμαστε σε ένα κοκτέιλ πάρτι όπου θα κάνουμε δουλειές.
2: Το είχε προειπεί ο κομμουνισμός ότι θα ναι. έρθει η αταξική κοινωνία ναι, κάποια ναι. μέρα και, και επίσης θα περιφερόμαστε
1: ακριβώς.
2: με άνηση και
1: ελευθερία. Το τέλος της ιστορίας. Την πατήσαμε. Μόλις είπε ο άλλος το τέλος της ιστορίας, βγήκε η ιστορία και άρχισε να μας ρίχνει σφαλιάρες.
2: Βγήκε ο Πούτιν και είπε: συγγνώμη, αλλά υπάρχουμε. Συνεχίζουμε να υπάρχουμε ως κάτι καινούριο, αλλά πάντα στην αντίληψη της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Και βγήκανε και οι Ισλαμιστές που είπανε:
2: υπάρχουμε κι εμείς.
1: Αλλαχού Ακμπάρ.
2: Μην μας ξεχνάτε, υπάρχουμε.
1: Λοιπόν, και εδώ φτάνουμε πάλι στο Θουκυδίδη. Η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει. Και η τραγική σκέψη τι είναι, μας υπενθυμίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι η ανθρώπινη φύση έχει τα όρια της.
2: Να βάλω δεν μπορούμε να τα ακόμη. Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω, και από ό,τι μπορεί κανείς, αν τα βάλει τα γεγονότα στη σειρά, να διαπιστώσει ότι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου έδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που πέρασαν στην πρώτη φάση. Την φάση του απομονωτισμού ή της εμπλοκής, αλλά εν πάση περιπτώσει ευτυχώς ενεπλάκησαν. Αλλά από εκεί και μετά, τη δεκαετία του 60, από το Βιετνάμ και έως σήμερα, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε στην Ασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτυγχάνουν διαρκώς.
1: Ναι.
2: Αν βάλεις τους πολέμους,
1: ναι.
2: είναι μια σειρά αποτυχιών.
1: Είναι μια σειρά αποτυχιών. Ναι. Ναι.
2: Και άνθρωποι που δένονται μαζί τους από τις τοπικές κοινωνίες μένουν προδομένοι όταν επανέρχεται επανακάμπτει το καθεστώς, όταν γίνεται πάλι όρθωση. Είτε είναι αυτοί,
1: αυτό
2: είτε
1: είναι
2: πώς τους λένε, Ταλιμπανέζοι, είτε είναι διάφοροι κατσαπλιάδες, οι οποίοι κατσαπλιάδες καταφέρουν και νικούν στο τέλος.
1: Να σου πω κάτι, είτε ναι. είναι. Αυτό μάλιστα το είχα γράψει προημερών, ας πούμε. Τι γίνεται μέσα στο Ιράν σήμερα, ξέρουμε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περιμέναν να πέσει το καθεστώς,
2: έχοντας ήδη χάσει ίσως και 40.000 ανθρώπους, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
1: Ναι, στα γεγονότα, στις φαγές, στις διαδηλώσεις.
2: Μέσα χειμώνα, ναι. Έτσι. Αυτοί τώρα, μετά άκουσαν ότι κάντε υπομονή, ερχόμαστε. Ναι. Άκουσαν και τον Νετανιάχου και βγήκαν. Ναι. Εξετέθησαν. Ναι.
1: Και τους μάλιστα κάπου διάβασα ότι οι Ισραηλινοί τους είχαν στείλει έναν εξοπλισμό για να μπορούν να συνεννοούνται για τις διαδηλώσεις όταν τους κόβουν το ίντερνετ, ο οποίος πήγε στράφη διότι δεν έγινε τίποτα. Τώρα πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι? Τους ξεχάσαμε τελείως. Μαύρο σκοτάδι που τους έφαγε. Και αυτό εξαιτίας αυτού του αλλοπρόσαλου τύπου, ο οποίος λέει κερδίσαμε. Τι κέρδισες, φίλε?
2: Ναι, είναι μια σειρά αλλοπρόσαλων πραγμάτων. Θα ξαναπώ ότι το καλοκαίρι του 21 μπήκαν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Είναι μια, θέλω να πω, προηγουμένως ήταν η αποτυχία στο Ιράκ.
1: Στο Ιράκ.
2: Λοιπόν, είναι μια αλληλουχία όπου αυτό που λέμε το... Ο δυτικός πολιτισμός, η δυτική υπεροχή, ή μάλλον συγκεκριμένα πράγματα.
1: Είμαστε είναι σε αποδρομή.
2: Των Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπάρχει.
1: Δυστυχώς δεν μπορεί.
2: Στο Βιετνάμ ήρθαν τα ελικόπτερα και τους κατέβηκαν στην ταράτσα της πρεσβείας για να σκοτούν να φύγουν. Πάλι προδομένοι φουκαράδες τρέχανε να πηδήσουν τα κάγκελα της πρεσβείας, να σωθούν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο των επερχόμενων βορείων. Που θα τους εξόντωναν.
1: Σκέψου τι γλιτώσαμε εμείς το 49.
2: Η τελευταία φάση λοιπόν. Ναι, μπράβο.
1: Τι γλιτώσαμε το 49.
2: Ότι, ναι, σε εμάς, εμείς ευτυχώς, πρώτα η Αγγλία και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έσωσαν.
1: Ναι. Ναι. Μας βοήθησαν.
2: Από το να μην γευτούν. Αλλά μας έμεινε η πίκρα. Που, τώρα θα πεις που την πήγε στην εκπομπή. Μας έμεινε η πίκρα που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα όμως. Γιατί έχουμε μια πίκρα. Έχουμε κάτι μέσα μας. Μας βασανίζει κάτι.
1: Κοίταξε, μπορούμε
2: ακόμη
1: να φτιάξουμε ένα ομοίωμα του Κιμ Γιονγκούν να το λατρεύουμε. Ναι. Δεν υπάρχει.
2: Δεν θα μας αρέσει.
1: Να φουσκώσουμε λίγο κάποιον.
2: Ναι. Ναι. Δεν θα μας αρέσει.
1: Λοιπόν. Όχι, αυτό δεν θα μας αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι δεν είμαστε εγωιστές. Δεν είναι το.
2: Και υποκριτές.
1: Και ναι. Ναι,
2: παριστάνουμε κάτι. Που...
0: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Της λογοτεχνίας του 19ου αιώνα. Στον ίδιο κόσμο ανήκει. Δεν ανήκει σε άλλο κόσμο. Ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος είναι μεταφραστής, έτσι. Όλοι ξέρουν ξένες γλώσσες. Αυτό είναι βασικό.
2: Αυτό πρέπει να επισημάνθει.
1: Ναι, όλοι ξέρουν. Όλοι ξέρουν
2: για μπορούν να μπορούν να συνομιλήσουν.
1: Και όλοι είναι στραμμένοι με τα μάτια
2: στη Δύση.
1: Στη Δύση. Ακόμα και όταν η Δύση είναι η Ρωσία του Ντοστογεύσκη, έτσι. Διότι και εκεί η Δύση είναι. Δεν είναι. Δηλαδή
2: να εκλάβουμε δηλαδή το ρωσικό πολιτισμό, το πεδίο της λογοτεχνίας, ως δυτικό πολιτισμό.
1: Είναι μέρος του μεγάλου δυτικού πολιτισμού. Mm. Δηλαδή ο Ντοστογεύσκη είναι κάτι πολύ περίεργο, ας πούμε. Διότι από τη μία, άμα διαβάσεις τα άρθρα του, την αρθρογραφία του, είναι πουτινικός. Δηλαδή είναι η υπεροχή των Σλάβων, η Σλαβική φυλή και κυρίως η Ρωσική υπεροχή και τα λοιπά. Τρελαός.
2: Και έτσι αναλύεται από τον κύριο Πανταζόπουλο που γράφει από τις εκδόσεις Επίκεντρο, που έχει 2-3 ενδιαφέροντα βιβλία ανάλυσης του Ντοστογεύσκη με όρους σημερινούς πουτινικούς.
1: Α, δεν το, δεν το ξέρω.
2: Ναι.
1: Η λογοτεχνία του όμως είναι τελείως διαφορετική. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή οι δαιμονισμένοι είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ σύγχρονο που μιλάει για τον μηδενισμό, ασχολείται μάλλον με τον μηδενισμό
2: και την κατάπτωση των αξιών, δηλαδή.
1: Και, ναι, την ανυπαρξία
2: των, ναι. Εκεί πάνω βασίζεται όμως και ο πουτινισμός σήμερα για να πει ότι κοιτάξτε στη Δύση τα έχουν χάσει, ευτυχώς που υπάρχουμε εμείς γύρω από την Ορθοδοξία, είμαστε, έχουμε αξίες και ιδεολογία ακόμη.
1: Ναι, καλά, δεν λέω ότι ο Ντοστογεύσκη περασπίζεται.
2: Όχι, όχι, ούτε αυτό, και εγώ. Όχι, όχι.
1: Απλώς ως μυθιστοριογράφος το καταγράφει. Δηλαδή εδώ πέρα είναι σαν σεισμογράφος της ψυχής της εποχής του και καταγράφει τους κραδασμούς, τους βρίσκει, τους εντοπίζει και λέει παιδιά εδώ προσέχτε, κάτι θα γίνει. και το ζούμε αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη ότι θα γίνει. Θέλω να πω το βασικό, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι πρώτον ότι όλη η λογοτεχνία του 19ου αιώνα, η πεζογραφία του 19ου αιώνα και σε ένα μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα είναι γραμμένη σε αυτήν την λόγια καθομιλουμένη ελληνική, και όταν στο σχολείο
2: την κατανοούσαν όλοι στην εποχή του, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Όχι απαραίτητος, γιατί υπήρχαν και οι ντοπιολαγές, υπήρχαν και τα ιδιωματικά, υπήρχε και η λαϊκή γλώσσα.
2: Αλλά εμείς σήμερα θα έπρεπε στο σχολείο να δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ως εργαλείο για τους σύγχρονους Έλληνες.
1: Ναι, διότι αποκόπτεις τις σύγχρονες γενιές, όχι από την αρχαία Ελλάδα, από αυτό που γινόταν στην Ελλάδα 50 χρόνια πριν. Από αυτό που γραφόταν στην Ελλάδα μέχρι πριν τον πόλεμο.
2: Αυτή η καταρρεύουσα είναι εκείνη η καταρρεύουσα των συνταγματαρχών που δεν θέλαμε αυτό... που ενοχλούσε ακριβώς μετά το 1974.
1: Καλά, εκείνη η καταρρεύουσα του στρατοπέδου. αυτοί κάναν τη μεγάλη ζημιά. Διότι αυτοί φτιάξανε αυτό το ιδίωμα το σχιζοφρενικό που δεν καταλάβαινες, ούτε ήδη καταλαβαίναν τι θέλανε να πούνε, ο οποίος δια του οποίου, των οποίων επί του οποίου. Και βέβαια μετά είπανε καταργούμε τη διδασκαλία της, χωρίς να ξέρουμε τι θα πει καταργούμε τη διδασκαλία της καθαρεύουσης. Τι κάνουμε, δηλαδή καταργούμε την τρίτη κλίση, καταργούμε τα απαρέμφατα. Γιατί να καταργήσουμε το απαρέμφατο? Γιατί οι Γάλλοι το κράτησαν το επαρέμφατο? Γιατί οι Ιταλοί το κράτησαν το επαρέμφατο? Που είναι τόσο συμπυκνωμένη η μορφή έκφρασης. Που λέει η Ζακλίν Ρομιγή ότι οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν αφηρημένη θεωρητική σκέψη επειδή είχαν το απαρέμφατο. Δηλαδή επειδή η πράξη έγινε το πράτην, που είναι μια γενική αντίληψη που περιλαμβάνει κάθε πράξη μέσα. Τα καταργήσαμε όλα αυτά. Και τώρα τρέχουμε σε μια κατάσταση. Ποια είναι τα ελληνικά που μιλάνε σήμερα? Και πώς θα συνεχίσουμε να μιλάμε? Εγώ πιστεύω πραγματικά, δηλαδή ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα το ότι ανήκουμε στην Ευρώπη είναι ότι η Ευρώπη είναι πολύγλωσση. Όπως έλεγε ο Έκο, η γλώσσα της Ευρώπης είναι η μετάφραση. Άρα η Ευρώπη είναι πολύγλωσση. Εμείς που είμαστε οι τυχεροί του κόσμου τούτου από αυτή την άποψη, ας περιαυτολογήσω λίγο, δεν πειράζει, να μιλάμε την αρχαιότερη γλώσσα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μια γλώσσα η οποία δεν έχει πάψει να μιλιέται για πόσες χιλιάδες χρόνια, να μιλιέται, γιατί θέλουμε να απεμπολίσουμε αυτό το παρελθόν από πάνω μας και να φτιάξουμε ένα ιδίωμα το οποίο είναι δικό μας και υποτίθεται ότι είναι σύγχρονο? Με ποιο επιχείρημα? Να μην κουράζονται τα παιδιά, γιατί είναι κουραστικό πράγμα.
2: Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως αν όταν το διάβαζες κουραζόσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ κουραζόμουν.
2: Θα συνεχίσουμε με το καλό στον 20ο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Τάκη Θεοδωρόπουλε.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο να αναφερθεί τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα, αλλά να μας ανοίξει με την ευκαιρία
1: πρέπει
2: αυτή
1: να κάνουμε
2: το κεφάλαιο του γλωσσικού προβλήματος και θα το εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.
1: Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
2: Ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια στην Κυριακή σας. Με άλλο θέμα θα είμαστε απέναντί σας την επόμενη εβδομάδα, πάντα στο σταθερό ραντεβού στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
5: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέν Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Χοντο Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε!
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλόγουάλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
8: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση.
9: Κόσμος 96,5.
10: Η ώρα είναι 10. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
12: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
13: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
12: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
13: Ανακατασκευές,
12: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
13: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
12: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
12: Μπαταρίες παντός τύπου.
13: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
12: Smart,
13: Ford,
12: Opel
13: και BMW.
12: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
13: Τηλέφωνο 26710 28963
12: και κινητό 6977 421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electro Team Marketos.
13: Το team των απαιτητικών.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
15: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
16: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
17: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
16: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
17: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
16: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
18: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
19: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
20: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Ρωτήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελο η Αργεντινή επικράτησε της Ελβετίας με σκορ 3-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης που θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νίκησε επίσης στην παράταση με 2-1 την Νορβηγία. Σοκ έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η είδηση του θανάτου του πρώην ποδοσφαιστή της ΑΕΚ Μανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ σε ηλικία 43 ετών. Ο Πορτογάλος άλλοτε εξτρέμ, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του ως δανεικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2007-2008, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του κοντά στη Λισαβόνα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 τις ελβετικές Grasshoppers στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Μετά την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ κρούει την πόρτα του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας, επιλέγοντας να υπογράψει συμβόλαιο με την Ανατολή Φες για 1+1 χρόνια.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
2: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα πλέον μεταβλητή 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρει με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο θα πλέον βόρει, βορειοδυτική 4-6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει θεωρητικά τους 35-36 και τοπικά τους 37-38 βαθμούς και στα νησιά τους 33-35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
3: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
25: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
25: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
26: Είπατε!
3: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλά στις μας, δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
27: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
28: Χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
29: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
30: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε.
4: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
31: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
4: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
32: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
31: Θεωρώ ναι.
4: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
33: Κάτι ακόμα απόψε.

Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και εμείς. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Σήμερα αντικαθιστούμε Χριστίνα Βίδου, η οποία λείπει εδώ και αρκετές ημέρες. Φαντάζομαι κάποια στιγμή εντός του Ιουλίου θα επιστρέψει, διότι λείπει ήδη 2-3 εβδομάδες. Φαντάζομαι, Χριστίνα μου, τον δρόμο θα τον βρεις. Για να δούμε ποιοι είμαστε εδώ και ποιοι θα σας κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12, μέχρι και το μεσημέρι και βεβαίως και μετά θα τα πούμε στο μεσημβρινό, το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου στα DEX. Δήμητρα, δύναμη, power. Πότε φεύγεις, Δήμητρα, εσύ? Τέλος του μήνα έχεις δρόμο εσύ μπροστά σου. Θα φύγουμε πριν από σένα. Δεν σε χαλάσε, σε χαλάσε λιγάκι, αλλά εντάξει. Όταν εσύ θα λείπεις, εμείς εδώ θα είμαστε τον Αύγουστο και θα εργαζόμαστε και θα λιώνουμε. Η κυρία Περσαμπόλια, την ευχαριστούμε πολύ. Προκαταβολικός επιμέλητη δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ελένη Μπουλιέρη, σας υποδέχεται στο φάγε μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δηλαδή 210-4800-174. Ανταμώνουμε και στο διαδίκτυο. Μπαίνετε στο skyradio.gr και πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Μπουρνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Τα λέμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. Βεβαίως, pekirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12, εκτάκτως σήμερα στην πρωινή ζώνη του σταθμού, την Κυριακάτικη, και αφήστε τα. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Έχουν αρχίσει ήδη να φεύγουν αρκετοί και μπράβο τους. Και στα λιμάνια βλέπω να υπάρχει μια κάποια κίνηση η οποία θα ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες, εννοείται, μέχρι και το τέλος του Ιουλίου, έτσι ώστε τον Αύγουστο να είμαστε εμείς και εμείς όπως κάθε χρόνο. Ευλογία πάντως να είσαι σε αυτήν εδώ τη χώρα, να κάνεις διακοπές σε αυτήν εδώ τη χώρα και να έχεις βγάλει το μισό καλοκαίρι χωρίς την παραμικρή ζέστη, παιδιά, να τα λέμε και αυτά, ούτε κατά παραγγελία να ήταν ο καιρός και οι θερμοκρασίες φέτος. Φτού μη τις ματιάσω, δεν έχουμε νιώσει τώρα ζέστη, μην τρελαθούμε και τελείως. Και να ξεκινήσω από τα του καιρού. Βλέπω εδώ στο meteo.gr τις προβλέψεις της υπηρεσίας για σήμερα. Αθήνα 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Α, κάτι τσιμπάει σιγά σιγά. Η θερμοκρασία 35 έως 37 τη Δευτέρα, 34 έως 36 την Τρίτη. Μια χαρά είμαστε. Μην έχετε παράπονο και μην μου γκρινιάζετε. Λίγη ζέστη παραπάνω θα έχει στη Λάρισα αυτές τις μέρες, 37 έως 39 σήμερα, 36 έως 38 τη Δευτέρα, 36 έως 38 την Τρίτη, 32 βαθμούς στα Γιάννενα σήμερα, αύριο και μεθαύριο, 34 με 35 έως και 36 στη Θεσσαλονίκη, τι άλλο, Πάτρα 32 έως 35, Ηράκλειο Κρήτης 31-33, το πολύ 34 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά, σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Τι να πούνε και στο εξωτερικό, σε Ισπανίες, Γαλλίες και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις που πραγματικά βιώνουν ένα καλοκαίρι από αυτά τα οποία λες καλύτερα ήταν να μην ερχόταν καθόλου. Ναι, με έναν καύσωνα ο οποίος δεν λέει να τους αφήσει με τίποτα, πραγματικά με τίποτα. Ας ελπίσουμε εμάς τέτοιο κακό να μην μας βρει. Πλούσια θεματολογία έχει η σημερινή εκπομπή, να ξέρετε. Με ωραίους ανθρώπους θα συνομιλήσουμε μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί σας. Θα δούμε και την πολιτική επικαιρότητα, τι γίνεται εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου πατάνε και πάλι το κουμπί το reset με νέα συλλογική ηγεσία η οποία θα οδηγήσει το κόμμα στις επερχόμενες εκλογές και τελικά αυτόνομο θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, με τον Παύλο Πολάκη να θέλει να πάρει το κόμμα και ενδεχομένως μια τέτοια εξέλιξη
να αποδειχθεί και σωτήρια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το σημείο έχει φτάσει, σε αυτό το κατάντημα, διότι συμφωνείς, διαφωνείς εννοείται. Ως κανονικός άνθρωπος που είσαι και μ' ακούς, αυτό το πρωινό Κυριακής είναι η 12η μέρα του Ιουλίου, με τα όσα κάνει, λέει, πράττει ο Παύλος ο Πολάκης, εννοείται ότι διαφωνείς με τα περισσότερα. Και ως προς το ύφος και ως προς το στυλ που έχει φέρει στην πολιτική ζωή της χώρας όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, τέλος πάντων, και είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε αυτό το πρωινό. Έχει όμως κάτι που δεν έχουν οι υπόλοιποι, όσοι τέλος πάντων θα έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος της ημέρας. Θα τα κουβεντιάσουμε με τη Βασιλική Σιούτη μετά τις 11, την συντάκτρια και αρθρογράφο της εφημερίδας Καθημερινή. Έχει ένα δικό του στίγμα, το οποίο αυτό θα το περάσει προφανώς το κόμμα αν είναι αυτός ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και αυτό θα βοηθήσει και τον ΣΥΡΙΖΑ και όσους τέλος πάντων να αποφασίσουν να συνεχίσουν να είναι μέλη αυτού του κόμματος για να διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις επερχόμενες εκλογές. Διαφέρει από τους υπόλοιπους, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέει και έχουν γωνίες αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πολάκης. Ξαναλέω, αυτό δεν έχει να κάνει με το αν συμφωνείς ή διαφωνείς, που διαφωνείς ως επιτοπλίστων με αυτά τα οποία λέει και κάνει ο κύριος Πολάκης, είναι με το ότι ζούμε και σε μια εποχή όπου αρέσκονται οι Έλληνες πολιτικοί στο να στρογγυλεύουν πάρα πολύ το λόγο τους. Πάρα πολύ. Όταν το κάνουν αυτό οι περισσότεροι, δεν ξεχωρίζει και κανείς. Δεν μπορείς να διακρίνεις και καμιά διαφορά μεταξύ του τι λέει κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε ένα κόμμα στο χώρο της αριστεράς με κάποιον που βρίσκεται στο χώρο της δεξιάς. Ναι, σε αυτή την εποχή βρισκόμαστε, της αποπολιτικοποίησης. Αλλά αυτά, ξέρετε, είναι λιγάκι και φαινόμενα τα οποία είναι και παροδικά και μπορεί να αλλάξουν εντός μερικών εκλογικών αναμετρήσεων. Δηλαδή να γίνουν μια-δυο εκλογές και ξαφνικά τσουπ κάτι να ξεπετάχτει. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, πώς πορευόμαστε έχοντας μπροστά μας τις εκλογές, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με τη Βασιλική. Θα είναι μαζί μας εννοείται και ο Άρης Γαλανόπουλος μετά τις 11 και μισή. Θα μας πει όλα τα νέα γύρω από το αυτοκίνητο. Θα ασχοληθούμε και με τα παιδικά βιβλία. Τα βιβλία για παιδιά. Θα είναι μαζί μας ο συγγραφέας βιβλίων, γράφει βιβλία και για παιδιά και για ενήλικες, αναφέρουμε στον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη, από τους συγγραφείς της νέας γενιάς, με πολύ ωραία βιβλία τα οποία έχει γράψει ο άνθρωπος αυτός και πολύ ωραία podcast τα οποία κάνει κατά καιρούς. Αυτή τη φορά έπεσα πάνω σε ένα podcast το οποίο έχει κάνει, το έχει ανεβάσει, αναζητήστε το. Για τα βιβλία, τα παιδιά και την τεχνολογία και τα social media, και αν μπορούμε να βγάλουμε λιγάκι τα παιδιά από αυτή την ατελείωτη, από αυτή τη θέση που βρίσκονται με το ατελείωτο scrolling το οποίο κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, και να τα οθήσουμε στο να διαβάζουν κανένα παιδικό βιβλίο. Νομίζω πως όλα μπορούν να γίνουν, χρόνο να έχουμε, να διαθέσουμε στα παιδιά μας, σημαντικό αυτό, ίσως και το σημαντικότερο, και βεβαίως τη γενικότερη διάθεση να ασχοληθούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην τα παρκάρουμε με μια ευκολία πολύ μεγάλη όπως κάνουν δυστυχώς πάρα πολλοί γονείς τα τελευταία χρόνια. Σημεία των καιρών αυτά, σημεία των καιρών.

0: Και μετά τις 10.30 θα πούμε γεια Μουντιάλ με τον κύριο Θανάση Κρητικό. Θα είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών πια, μετά και τους δύο τελευταίους χθεσινούς προημιτελικούς. Όσοι μπόρεσαμε να τους δούμε. Ξενύχτη πολύ, παιδιά. Έχει πέσει με το Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική φέτος. Έχουμε δει βεβαίως ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Πέρασαν τα φαβορί και στους δύο τελευταίους προημιτελικούς, οι Άγγλοι και οι Αργεντίνοι. Δηλαδή, παρότι δυσκολεύτηκαν, παρότι το Αγγλία, Νορβηγία το είδα όσο μπόρεσα. Δηλαδή, ξύπνησα κάποια στιγμή στο γκολ που σημείωσε στην παράταση ο κύριος Μπέλιγχαμ. Δεν έθελξαν με την απόδοσή τους ούτε οι Άγγλοι ούτε οι Αργεντίνοι. Μέτρες εμφανίσεις, όμως τα κατάφεραν τελικά και πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά, και εκεί θα δούμε δύο πολύ μεγάλους ημιτελικούς, Αγγλία-Αργεντινή και Ισπανία-Γαλλία. Πολύ ωραία μάτς είναι αυτά, και αν βεβαίως θα τα πούμε με τον κύριο Κρητικό μετά τις 10.30 επιβεβαιωθούν τα φαβορί, βάσει της συνολικής εικόνας και βάσει της παρουσίας των ομάδων σε αυτό το τουρνουά, ο τελικός θα είναι Αγγλία-Γαλλία. Αυτές είναι οι δύο καλύτερες ομάδες όπως έχουν παρουσιαστεί σε αυτό το τουρνουά. Οι Γάλλοι έχουν το προβάδισμα έναντι των Ισπανών και οι Άγγλοι έναντι των Αργεντίνων. Που οι Αργεντίνοι περισσότερο έχουν φτάσει στα ημιτελικά με το άστρο του Μέση. Και όχι τόσο με τη συλλογική απόδοση της ομάδας. Και οι Άγγλοι βέβαια χθες ήταν και λιγάκι τυχεροί. Θα έλεγα, τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη, να δούμε τι έχει προκύψει από πλευράς ειδησιογραφίας τις τελευταίες ώρες.
1: Μπαίνεις στο ίντερνετ και βλέπεις ειδήσεις ξένες ότι όλο αυτό που γίνεται είναι μια προπαγάνδα.
0: Πρωινός και εσύ, πρωινός και εγώ, φίλε μου, τι κάνεις, καλημέρα, πώς είσαι?
2: Συγχρονιστήκαμε, Πέτρο, ναι, καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει, τι έγινε, πώς είσαι, καλή Κυριακή και σε σένα. Τι έχουμε?
2: Κοίταξε, γενικά στο, αυτή την ώρα στο sky.gr η αλήθεια είναι πως έχει πέσει λίγο θανατικό. Καταρχάς να σου πω ότι απεβίωσε, είδες, ξεκινάω με το θανατικό, μετά θα πάω...
0: Ξεκινάς πολύ ευχάριστα, πρωινό Κυριακής. Σε ποιο θανατικό αναφέρεσαι?
2: Καταρχάς, λίγο πριν τις 9.30 έχουμε την είδηση ότι απεβίωσε ο γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Lindsey Graham, ο οποίος απεβίωσε χτες Σάββατο το βράδυ μετά από σύντομη και ξαφνική ασθένεια, όπως ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας του γραφείου του. Αυτό μας έγινε γνωστό σήμερα μέσω ανάρτησης στο πρώην Twitter, στο X.
0: Σημαντική προσωπικότητα, όπως διαβάζω, ο κύριος Graham του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
2: Ναι, εκεί στην Νότια Καρολίνα. Την Νότια Καρολίνα εκπροσωπούσε. Να σου πω ότι απεβίωσε και ο πρώην εμίρης του Κατάρ, ο Σέιχ Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι. Σε ηλικία 74 ετών, πολύ γνωστό όνομα, πολύ γνωστή προσωπικότητα στη μέση.
0: Το τιμόνι της χώρας του Κατάρ από το 1995 έως το 2003. Πάρα πολλά χρόνια.
2: Πάρα πολλά
0: με
2: χρόνια.
0: Με απολύτως δημοκρατικές διαδικασίες εννοείται σε αυτές τις χώρες.
2: Σωστά, σωστά, σωστά. Τώρα πάμε στα άλλα θέματα που είναι πρώτα επί της ουσίας στην ειδησιογραφία. Πριν από λίγο είχαμε την ανάρτηση, την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ξεκινά με αναφορές σε Μαρφίν και Βαγιανέστορα. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Προτάσει αυτά τα θέματα.
2: Ναι.
0: Λογικό, γιατί είχαμε και σημαντικές εξελίξεις εκεί.
2: Προχτές κιόλας.
0: Ναι. Με συλλήψεις υπόπτων και με να δούμε πού θα οδηγήσει όλη αυτή η διαδικασία.
2: Μετά το πάει και στο. Μετά αναφέρεται στο ΝΑΤΟ, όπως καταλαβαίνεις, στη Σύνοδο Κορυφής 7-8 Ιουλίου, Τρίτη και Τετάρτη που έλαβε χώρα στην Άγκυρα, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα κάνει ειδική μνήμα στο κάζους Μπέλι, όπου σημαίνει χαρακτηριστικά: θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν συνάδουν με απειλές πολέμου. Και επανέλαβε πως το κάζους Μπέλι αποτελεί μια ιστορική ανορθογραφία. Και μιας που μιλάμε, Πέτρο, για το κάζους Μπέλι, είχαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, στη δημόσια τηλεόραση, όπου χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι ως όχι μόνο κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει, αλλά κάτι το οποίο είναι και οφειλόμενο από την Τουρκία. Βεβαίως το χαρακτήρισε και τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, μετά για την αναφορά του στο Economist για τα F-35.
0: Ναι, είπε για τα F-35 ο κύριος Τσίπρας, το λέω διότι μπορεί οι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα να μην το έχουν παρακολουθήσει, ότι επιμερών του κύριου Τσίπρα ήταν εκτός προγράμματος F-35 η Τουρκία, δεν τα είχε πάρει. Ναι. Και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αυτό δεν είναι αληθές, ήταν συμπαραγωγός χώρα τότε σε σχέση με τα F-35 η Τουρκία. Τέλος πάντων, Σωστά. Θα έχουμε πολλές τέτοιες παράλληλες αντιπαραθέσεις εν ώψη και των εκλογών τώρα και για αυτά τα θέματα, από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, πράγματι, Πέτρο, έχεις δίκιο. Επίσης, έχουμε νεότερα από το ρεπορτάζ του Αντώνη Ατζολέτου λίγο μετά τις 7 ότι συνεχίζεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Γίνεται μια ανασκόπηση, ένα μάζεμα για όλα όσα έλαβαν χώρα εχθές μέχρι και το απόγευμα με την εσωκομματική αντιπολίτευση. Όλα στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, από τα δημοσκοπικά νούμερα μέχρι τις κινήσεις και τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα, πιστοποιούν, όπως αναφέρει το κείμενο, τη μεγάλη κρίση στην οποία βρίσκεται το κόμμα. Και είχαμε και την παρουσία του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη, όπου μας έδωσε και μια ειδησούλα ότι στις αρχές τώρα της εβδομάδας έρχονται ανακοινώσεις για τις εκπτώσεις στα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Και εννοείται για Μουντιάλ θα ενημερωθείτε από sky.gr πως ο Τζουντ Μπέλιγχαμ οδήγησε την Αγγλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Κοπηλάτησε για τα ημιτελικά.
2: Λοιπόν, τους πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα.
0: Τι σε παιδιά τώρα τελευταία. Τι γίνεται.
2: Βλέπεις. Υπάρχει έμπνευση. Θα δείτε και το μέσο που κατσάδιασε για το διαιτητή. Να μου μιλάς, λέει, με σεβασμό, όπως σου μιλάω και εγώ. Στο άλλο μας. Ναι. Στο άλλο μας.
0: Είχαμε τέτοιο μπιφ, είχαμε τέτοια αντιπαράθεση, τέτοια λογομαχία.
2: Υπήρχε ένταση. Γενικά στα μάτς της Αργεντινής υπάρχει ένταση.
0: Όταν είναι τέτοιο το διακύβευμα, τα ημιτελικά του Μουντιάλ, είναι λογικό.
2: Και δεν βαριόμαστε.
0: Ναι, δεν βαριόμαστε. Είδες κανένα μάτς εσύ?
2: Προσπάθησα λίγο να δω Χάλαντ εναντίον Μπέλιγχαμ. Εντάξει, προσπάθησα. Έπεσα μαχόμενος κάποια στιγμή.
0: Ναι, αλλά εγώ τα ίδια. Άστα να πάνε. Δεν θυμάμαι πού γίνεται το επόμενο Μουντιάλ. Θα μας βοηθήσει ο Θανάσης Κρητικός πιο μετά. Πιο λογικές ώρες, παιδιά, θέλουμε δηλαδή γενικότερα τώρα, διότι έχει παραδώσει πλευρά πολλοί κόσμος, να ξέρεις, μεταξύ.
2: Είχαμε μια ελπίδα τώρα ότι εν ώψη της knockout φάσης κάπως θα εξορθολογιστεί το θέμα ωράριο.
0: Όχι, τίποτα, με τίποτα. Και χειρότερα, 4 ώρα. Τώρα να δεις.
2: Υποστηρίζαμε και λίγο να χάσουν οι πιο έτσι αμερικανικές, αφρικανικές ομάδες για να έχουμε μόνο Ευρώπη, άρα να προσαρμοστούν σε εμάς. Τίποτα.
0: Πράγματι. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Κυρία Σταματίου, θα φύγουμε. Έχουμε λίγο χρόνο να ακούσουμε έναν Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι, με διαολεμένη όρεξη, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρωί.

Την καλημέρα μου σε όλους τους νησιώτες, παιδιά, αυτό το πρωινό. Πολύ καλημέρα σας. Σας έρχεται κόσμο, σας έρχονται μουσαφιρέοι. Σας έρχονται, ναι, μέχρι και το Σεπτέμβριο. Κωνσταντίνος Αργυρός, κυρίες και κύριοι, με το άλμπουμ του «Οι Καμπάνες», το οποίο άλμπουμ του έχει γίνει το πρώτο ελληνόφωνο, το οποίο έχει μπει στα Billboard και έχει σημειώσει τόσο μεγάλη επιτυχία. Έκανε ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Είναι ένας δίσκος στον οποίο θα ακούσετε παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια, ήχο από Αιγαίο πολύ. Στο ντεμπούτο του το άλμπουμ κατέλαβε την 12η θέση στο Billboard Top World Albums Chart και έγινε και το πρώτο ελληνόφωνο που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Πολλά μπράβο στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος φιλοξενήθηκε και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Δήλωσε πως για αυτόν είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή, με φαντάζομαι και γενικότερα για το ελληνικό τραγούδι, μια σπουδαία επιτυχία. Πάντα τέτοια, κύριε Αργυρέ, πάντα τέτοια, πάντα να σπάτε πολύ μεγάλα ρεκόρ και χρυσός ο δίσκος να γίνει και πλατινένιος και ό,τι θέλετε. Φύγαμε, κυρία Σταματίου, φύγαμε και θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
1: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
0: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
2: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000...
3: Κόσμος 96,5.
4: Πρωινή παραγγελή από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθηση μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξης πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ επιτέθηκαν σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Ως αντίπεινα στα Ιρανικά πυρά, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνη απολογία τους χθες στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός, έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
9: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
10: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
11: Κλειδικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
9: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
12: Με δαγκώνει, ελληνιά.
13: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
14: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
15: Είναι κανίβαλοι.
16: Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
17: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κυάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
18: Θα πεθάνουμε όλοι με αυτούς.
19: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
20: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
21: Τελειώσατε, τελειώσατε.
22: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει, ε.
23: Ελατάκι. Ο λαγοκέφαλος είναι.
24: Πρωτοφανής εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.
25: You're gonna need a bigger boat.

είμαστε, παιδιά. Πολύ, πολύ καλημέρα σα. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Πέτρο Κυρκυλή στο μικρόφωνο. Εκτάκτο μέχρι και τι 12. Ρε, τι έχουμε πάθει με το λαγοκέφαλο. Αυτό το ηχητικό που ακούσατε είναι πραγματικό. Είναι από το Λούμπε, νομίζω, το έχω πάρει, το έχω τσιμπήσει. Είναι πραγματικά αυτά τα ρεπορτάζ. Έπαιξαν στα δελτία ειδήσεων της χώρας μας. Και μια πρόχειρη αναζήτηση, αν κάνεις το διαδίκτυο, θα διαπιστώσεις πως υπάρχουν μέχρι και διαδραστικοί χάρτες με τους οποίους ενημερώνεσαι για τις παραλίες στις οποίες έχει εμφανιστεί ο λαγοκέφαλος. Αν τσιμπήσεις όλη αυτή την ιστορία που έχει έντονα στοιχεία τρομολαγνίας, εννοείται πως δεν θα κάνεις μπάνιο πουθενά, παιδιά. Λοιπόν, δεν λέω ότι δεν υπάρχει θέμα γενικότερα με το λαγοκέφαλο, αλλά το πώς το παρουσιάζουμε εμείς στα μέσα ενημέρωσης είναι ένα άλλο θέμα, και γενικότερα πώς υπερβάλλουμε πολλές φορές με τέτοια ζητήματα για λίγα κλικ παραπάνω και λίγη τηλεθέαση παραπάνω. Oasis και Wonderwall, το τραγούδι αυτό έχει γίνει κάτι σαν ο ανεπίσημος ύμνος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο φετινό Μουντιάλ. Μετά από κάθε νίκη των τριών λιονταριών, οι παίχτες γίνονται μια αγκαλιά με τους φιλάθλους της ομάδας που έχουν βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής και τραγουδούν όλοι μαζί το Wonderwall. Δεν ξέρω πώς έχει ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο. Νομίζω πως ούτως ή άλλως έχουν επανέλθει λιγάκι στη μόδα τα αδέρφια Gallagher, διότι κάνουν και συναυλίες πια. Ήταν τσακωμένοι για πολλά χρόνια, κάτι έγινε και τα ξαναβρήκαν και κάνουν και συναυλίες και τους έχει αγκαλιάσει και πάλι το βρετανικό κοινό, κάπως έτσι ενδεχομένως.

0: πολλά παράπονα από κόσμο που ήθελε πραγματικά να βάλει αυτά τα φωτοβολταϊκά έτσι ώστε να μειώσει αμέσως και δίχως πολυκόπο τον λογαριασμό του ρευατός του. Ο Στράτης Τέλογλου μου λέει πως η κυβέρνηση έχει κατορθώσει να μετατρέψει μια απλή μπρίζα, διότι υποτίθεται αυτά τα φωτοβολταϊκά τα τοποθετείς στο μπαλκόνι σου, τα βάζεις στην μπρίζα και λειτουργούν, δεν χρειάζεται καμιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία, δεν χρειάζεται να κάνεις μελέτη, να φέρνεις ηλεκτρολόγους και τα λοιπά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη γραφειοκρατία και γι' αυτό επιλέγεται αυτή η λύση από πολλές χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου και της Δυτικής Ευρώπης. Μου λέει πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια μέσα και από αυτή την υπουργική απόφαση που έχει εκδώσει το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση. Υπάρχουν εξωφρενικοί περιορισμοί στην ισχύ των πάνελ και ατελείωτοι ορισμοί για συμψηφισμούς. Το αποκορύφωμα του παραλόγου για να βάλεις μια συσκευή στην πρίζα σε υποχρεώνουν να πληρώσει ηλεκτρολόγο για νέα υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτηνε. Να βγάλει κάτι και ο ηλεκτρολόγος από αυτή τη δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ένα χαρατσί εκατοντάδων ευρώ που εξανεμίζει αμέσως κάθε κέρδος και ακυρώνει πλήρως τον plug and play χαρακτήρα του συστήματος. Για το πλυντήριο Inter Condition ζητάμε υπεύθυνη δήλωση, αναρωτιέται ο Στράτης Τέλογλου, γιατί να ζητάμε για αυτό το πάνελ, ναι. Εύλογη απορία σου, εύλογη απορία σου. Το κρατώ το μήνυμά σου, το κρατώ, το αποθηκεύω και θα φιλοξενήσω εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή τα πρωινά που κάνω. Όχι ακριβώς αυτή την ώρα, στη θέση του Γιώργου Ψάλτη που τα λέμε τις καθημερινές, είτε εκπρόσωπο των εταιριών που ασχολούνται με τα φωτοβολταϊκά, είτε από το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, έτσι ώστε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις για το πώς θα τρέξει αυτή η σημαντική πρωτοβουλία, θα έλεγε κανείς, με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Άλλο μήνυμα έτσι πολύ γρήγορα του Στέλιου. Να σε καλά, Στέλιο μου. Αναφέρεις εσύ Στέλιο τουρκικά στο μήνυμά σου. Α, ο Σταμάτης αποτυχείο, ορίστε. Μας ανοίγει τα μάτια ο Σταμάτης. Το επόμενο Μουντιάλ είναι προγραμματισμένο να γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Πολύ ωραία, κανονικές ώρες θα έχουμε εκεί. Λοιπόν, ο Πέτρος ο συνονόματος, πρωί, μεσημέρι, βράδυ στο πόδι της Χριστίνας, να δεις που θα σε εξαλώσουν τελικά. Δεν στα πάνε καλά, Πέτρο μου, διότι εγώ την επόμενη εβδομάδα θα έχω φύγει. Λοιπόν, από την επόμενη Κυριακή, γεια σας. Μην τον είδατε τον Πέτρο Κυρκυλή. Να ξεκουραστούμε και εμείς, παιδιά, διότι τον Αύγουστο έχουμε ανηφόρα εδώ στον Sky 100,3. Θα έχουμε εκπομπές σε καθημερινή βάση. Γεια σου, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα από το φανταστικό γιορτινό και πολύ καυτό Λονδίνο και λόγω εθνικής Αγγλίας, ναι. Πανηγύρια και κακό εκεί, που είστε θέμη τελικά του Μουντιάλ. Δικαίως θα πω εγώ, διότι είναι από τις καλύτερες εθνικές που έχουμε δει, εθνική του κυρίου Τούχελ. Πάμε να συναντήσουμε τον άνθρωπό μας, τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά.
0: Τι γίνεται, ξενυχτισμένος ακούω, ξενυχτισμένο.
1: Είμαι λίγο ξενυχτισμένος. Περιχαρείς βέβαια, γιατί περάσαμε εμείς οι φανατικοί της Αγγλίας στα ημιτελικά.
0: Κατάλαβα. It's coming home, it's coming home επιτέλους.
1: Το ελπίζω.
0: Πάντως δεν ήταν και πάρα πολύ καλή η Αγγλία. Το είπε και ο κύριος Τούχελ, είδα στις δηλώσεις που έκανε μετά το μάτς. Εγώ μπόρεσα να δω μόνο το Αγγλία-Νορβηγία. Δεν άντεξα τώρα να κάτσω να ξενυχτήσω να δω και το Αργεντινή-Ελβετία. Αλλά να ξεκινήσουμε από το Αγγλία-Νορβηγία. Και ο κύριος Τούχελ είπε ότι δεν παίξαμε καλά, δεν ήμασταν καλοί, δεν ήταν αυτό που ήθελα κτλ. Γκρίνιαζε λιγάκι για την απόδοση της ομάδας. Δικαίως, δεν ήταν καλή η Αγγλία χθες.
1: Δικαίως, αλλά εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω και θα σου πω τι είπε ο Μπέλιγχαμ, γιατί απάντησε στον προπονητή του.
0: Τι είπε?
1: Και του είπε ότι όταν παίζεις απέναντι σε ποδοσφαιριστές όπως ο Χάλαντ, ο Έντεγκαρτ και ούτω καθεξής, δικαιολογείται και μία μέρα να μην είσαι ή να τουλάχιστον να βρεις δυσκολίες απέναντι, να μην είναι τόσο
0: σωστά, παίζει και ο αντίπαλος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εκεί η Νορβηγία από τις πολύ καλές ομάδες αυτού του Μουντιάλ, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Θα ήταν απολύτως δίκαιο και αν περνούσε και η Νορβηγία, δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι όπως είδαμε χθες που ήταν πάρα πολύ στο όριο, διότι ναι μεν προηγήθηκαν οι Νορβηγοί, ισοφάρισαν οι Άγγλοι. Είδαμε ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο οι Νορβηγοί είχαν περισσότερο την κατοχή της μπάλας, προσπαθούσαν περισσότερο να φτάσουν εκείνοι στη νίκη και να προκριθούν. Δηλαδή, αν δει κάποιος το δεύτερο ημίχρονο, θα πει ότι αυτοί που ήταν για να προκριθεί ήταν η Νορβηγία και όχι η Αγγλία.

0: Είχαν οι Αγγλοί λίγο την τύχη μαζί τους και εκεί που ακυρώθηκε το γκολ το επιθετικό για φάουλ του Χάλαντ στον Έλιοτ. Κάποιο ένα δοκάρι που είχε με τον Αγιέρ που πήγε στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα. Γενικά οι Άγγλοι ταλαιπωρήθηκαν πολύ χθες.
1: Ναι.
0: Αλλά με το που πήγε το παιχνίδι στην παράταση είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Διότι ναι, μεν βρήκανε γρήγορα γκολ οι Άγγλοι, αλλά κατάφεραν και στο μισάωρο της παράτασης να το διαχειριστούν και να μην απειληθούν τόσο πολύ όσο απειλήθηκαν στην κανονική διάρκεια.
1: Ναι, ο προπονητής της Νορβηγίας έκανε και μια κίνηση που δεν του βγήκε, αλλά είχε λογική, έβγαλε το Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Αναζητώντας από αλλού τον γκολ και τις λύσεις στην επίθεση, διότι ο Χάλαντ, εντάξει, παιχταράς, αλλά δεν είχε και καμιά σπουδαία απόδοση τώρα σε αυτό το μάτς. Ναι.
0: Ναι, γενικά ο Χάλαντ δεν έχει πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος κουβάλισε μόνος του. Ναι, κουβάλισε μόνος του την Νορβηγία. 7 γκολ έβαλε, δηλαδή.
1: Πάντως, αν τα βάλεις κάτω. 7 γκολ.
0: Ναι, αν τα βάλεις κάτω, το γεγονός ότι ο Χάλαντ με την Νορβηγία, που δεν είναι και η πιο έμπειρη ομάδα ή η πιο ποιοτική ομάδα του τουρνουά, καταλαβαίνεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι. Τους κόψαν το κουπί τώρα, ας τα να πάνε οι Άγγλοι. Πάντως για τους Άγγλους, πολλοί στεκόντουσαν στο Χάρι Κέιν, ο οποίος προέρχεται και από μια εντυπωσιακή σεζόν με την Bayern. Έχει κάνει στην Bayern τα τελευταία 2 χρόνια εκπληκτικά πράγματα ο Χάρι Κέιν. Εκεί που φεύγοντας από την Tottenham, να θυμίσω εγώ, τον είχαν όλοι ως loser και ως ξοφλημένο. Λοιπόν, έδωσε τις απαντήσεις του το παιδί αυτό. Αυτός όμως ο οποίος έχει πάρει, δεν ξέρω αν συμφωνείς, από το χεράκι την Αγγλία και την έχει οδηγήσει στα ημιτελικά, είναι ο Μπέλιγχαμ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτός έχει κάνει φοβερό τουρνουά.
0: Θεωρώ ότι.
1: Και είναι φοβερό το γκολ το πρώτο το οποίο σημειώνει. Είναι εκπληκτικό το γκολ.
0: Θεωρώ
1: πολύ
0: ότι, ο Μπέλιγχαμ σε γενικές γραμμές είναι πολύ πιο επιδραστικός από τον Χάρι Κέιν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο για την Αγγλία.
1: Δηλαδή, και ενδεχομένως. Το ότι στη Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να συνυπάρξει και με τον Εμπαπέ και με τον Βινίσιους, να δείχνει και το πρόβλημα το οποίο έχει η Ρεάλ. Δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε το χώρο που θα ήθελε. Όταν δεν ήταν αυτή στη Ρεάλ, ο Μπέλιγχαμ έκανε παπάδες.
0: Ισχύει αυτό, ναι.
1: Εγώ. Ναι.
0: Και το θέμα ήταν ότι το παιδί αυτό φέτος δεν έκανε και κάποια σούπερ σεζόν.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: όχι.
0: Η προηγούμενη, η περσινή, ήταν κάπως καλύτερη αρκετά. Η φετινή όμως είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, δείγμα και του ότι η Ρεάλ δεν πήρε κανένα τίτλο. Αλλά φαίνεται ότι η ποιότητά του, το μέγεθός του, στο συγκεκριμένο παγκόσμιο επίκυπελο, που θεωρώ ότι αν η Αγγλία δεν είχε τον Μπέλιγχαμ, δεν θα έφτανε εδώ. Αντιθέτως,
1: ναι,
0: με τον Μπέλιγχαμ έχει καταφέρει και θεωρώ ότι και πάρα πολλές πιθανότητες να προκριθεί έναντι της Αργεντινής.
1: Ναι. Από την Αργεντινή έχει δείξει συνολικά καλύτερη εικόνα η Αγγλία, αλλά τώρα ένα μάτσι, ναι, ξέρεις.
0: Ναι. Βέβαια, για να πάμε και στην Αργεντινή,
1: για
0: που το ανέφερες, βγήκαν χθες. Και η γύρω-γύρω από τον Λιονέλ Μέση. Δεν έπαιξε μόνο στο Μέση. Και αυτό είναι καλό για την Αργεντινή στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Καταρχάς, εμφανίστηκε ο Άλβαρες. Ο Άλβαρες, όσοι δεν τον γνωρίζουν, τον Αργεντίνο, αυτόν ποδοσφαιριστή, θεωρείται το επόμενο next best thing των Αργεντίνων. Παιχταράς της Ατλέτικο Μαδρίτης, για τον οποίο στα πόδια του, που προφανώς θα στρώσουν πάρα πολλά εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Όμως το τουρνουά αυτό, καταρχάς, δεν ήταν καν βασικός. Έτσι, από τον πάγκο ερχόταν.
0: Ακριβώς, ξεκίνησε με τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ναι, και σταδιακά άρχισε να κερδίζει έδαφος κάπως. Και είναι αυτό που είπα πριν, Πέτρο, ότι βγήκαν και τα ονόματα, όπως είχε συμβεί και στο Παγκόσμιο του 22. Δηλαδή, χθες κόντρα στην Ελβετία σε προημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλου, και ο Μακάλιστερ σκόραρε, και ο Άλβαρες σκόραρε, και ο Λαουτάρο Μαρτίνες σκόραρε στο τελικό 3-1. Ο Μέση έδωσε μία assist. Μπορεί να μην βρήκε δίχτυα, να μην έφτασε τα 9 γκολ στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά ήταν πάλι καθοριστικός, ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Το καλό για την Αργεντινή, ξαναλέω, είναι ότι ο Σκαλόνι βλέπει και άλλα ονόματα να έρχονται στην επιφάνεια, και αυτό είναι απόλυτα θετικό, διότι μένουν ακόμα δύο παιχνίδια. Το
1: τελικό, ναι,
0: και αν περάσει η Αργεντινή, ο τελικός.
1: Ναι. Βλέπω πολλή κουβέντα γίνεται για τη διαιτησία. Ξέρεις, τώρα έχουμε βάλει VAR τεχνολογίες, ιστορίες. Αυτή η συζήτηση για τη διαιτησία και για τα σφυρίγματα ποτέ δεν θα τελειώσει, να το ξέρετε, παιδιά. Ναι, συζήτηση για την αποβολή του Εμπολό της Ελβετίας με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εντάξει, βάσει του κανονισμού σωστή είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά λες, παιδί μου, εξίτλησε την αυστηρότητά του κι άλλος.
0: Κοίτα, είναι ο νέος κανονισμός, ένας από τους νέους κανονισμούς που έχει.
1: Ότι κοιτάει ο διαιτητής και για δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, ναι, και επειδή υπάρχει λάθος του διαιτητή, ξεκάθαρο το γεγονός ότι δεν έχει δει, ξέρεις, τη συγκεκριμένη φάση, δεν έχει επιληφθεί και έχει δώσει αντιθέτως και κίτρινη κάρτα στον παίχτη της Αργεντινής. Υποχρεώνεται το VAR και να τον καλέσει και σωστά θεωρώ να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Από τη στιγμή που υπάρχει κανονισμός, υπάρχει βίντεο, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται να μην του δείξει την δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον την κίτρινη. Θα μπορούσε να. Γιατί κίτρινη, ο νέος κανονισμός επιβάλλει μόνο δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οπότε ήταν υποχρεωτικό να το δει ο διαιτητής στο βίντεο.
1: Ναι. Μάλιστα. Και βλέπω ότι έχει γίνει viral ένα βίντεο στα social media με τον γκολ της Αγγλίας. Νομίζω είναι το πρώτο το οποίο έχει ξεκινήσει.
0: Το 1-1.
1: Ναι, ναι. Από μια επαφή της μπάλας με την spider cam του γηπέδου.
0: Ισχύει αυτό, ναι. Έγινε ένα βολέ.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Ναι, χτύπησε στην κάμερα αυτή που είναι πάνω ακριβώς από τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα τι να σου πω, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος κανονισμός που το προβλέπει αυτό, τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά θα μου πεις, επηρεάζει το παιχνίδι. Από τη στιγμή που η μπάλα χτυπάει κάπου, το οποίο δεν είναι κάτι φυσιολογικό, δεν ξέρω πώς έπρεπε να αντιδράσει και ο διαιτητής.
1: Τι να κάνει τώρα, καταρχάς δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εγώ που το έβλεπα το μπάτς, ούτε που το κατάλαβα ότι χτύπησε εκεί μπάλα. Εκ των υστέρων τώρα, και επειδή καταγράφονται τα πάντα, έχεις 200 κάμερες να καταγράφουν τα μάτς, βρέθηκε κάποιος που είναι πιο ψήρας και λέει: παιδιά, εδώ η μπάλα βρήκε στη Spider Cam. Τι γίνεται, πώς και δεν διέκοψε ο διαιτητής. Αλλά έχει βγάλει ανακοίνωση και η FIFA για το συμβάν. Και καλά να μην υπάρχει η παραμικρή σκιά, και λέει ότι ο αισθητήρας που υπάρχει μέσα στην μπάλα δεν έδειξε καμία κορύφωση στο μπαλμό της, ότι δηλαδή όταν βρισκόταν στον αέρα, επομένως και καμία ένδειξη ότι η μπάλα άγγιξε το σύρμα της και άλλαξε την κίνηση της μπάλας, της συγκεκριμένης κάμερας δηλαδή. Τέλος πάντων. Εντάξει. Καλά, και η τεχνολογία, ξέρεις, φτάνει μέχρι ενός σημείου.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Το τέλειο δεν υπάρχει στη ζωή.
0: Έχουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών. Γαλλία-Ισπανία. Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη και Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη.
1: Μάλιστα. Τι ώρες?
0: Νομίζω, επειδή με πιάνεις λίγο τώρα να προετοιμάσεις, το περνάνε στις 10 η ώρα και τα δύο παιχνίδια.
1: 10 η ώρα, πάλι καλά. Ευτυχώς δηλαδή.
0: Ναι, ναι, είναι σε καλή ώρα.
1: Κάτσε εδώ, σε έχω 10 η ώρα βλέπω, ναι, και τα δύο τα μάτς. Και ο τελικός νομίζω είναι κανονική ώρα, είναι 10
0: η ώρα. Ναι, 10
1: η ώρα
0: είναι το τελικός.
1: Και ο μικρός τελικός υφίσταται ακόμα στο Μουντιάλ, δεν τον έχουν καταργήσει.
0: Ναι, είναι στις 12 η ώρα Κυριακής, ουσιαστικά Σάββατο προς Κυριακή.
1: Θα τον δει τώρα αυτόν τον μικρό τελικό, όλοι θα παίρνουν το μεγάλο. Πάντως κανονικές ώρες, και ξαναλέω, επειδή μας ενημέρωσε εδώ ο φίλος ακροατής, επόμενο Μουντιάλ σε Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο.
0: Σωστά.
1: Σε 4 χρόνια. Ωραία, μια χαρά. Ας ευχηθούμε να είναι και η Ελλάδα σε αυτό
0: το
1: Μουντιάλ. Προηγείται ένα Euro βέβαια, στο οποίο θέλουμε να είμαστε εκεί και να συμμετέχουμε επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από αρκετά χρόνια. Από το 16 δεν έχουμε να πάμε, νομίζω, θα
0: Όχι, από το τελευταίο μας διοργάνωση ήταν το
1: 14. Ακόμη χειρότερα. Ακόμη χειρότερα, άστα να πάνε. Ναι, έχουμε μείνει λιγάκι πίσω. Δεν πειράζει. Μάλιστα, και κλείνοντας, να πω πως χθες είδατε στην τηλεόραση του Sky οι ομοειδεάτες μου το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού ελληνικού εδάφους, Παναθηναϊκός Grasshopper, για τον νέο Παναθηναϊκό που χτίζεται. Με έναν Σκανδιναβό στο τιμόνι της ομάδας. Πολύ καλά τα πρώτα δείγματα γραφής. Η εικόνα που ξεχωρίζω εγώ από αυτό το φιλικό, πέρα του αγωνιστικού που ασχολείστε εσείς οι αθλητικοί συντάκτες, φίλε μου, είναι η εικόνα του Αντώνη Αντωνιάδη από τις Εξέδρες.
0: Ναι.
1: Ο Αντώνης Αντωνιάδης τη μεγαλύτερη του νίκη την έχει καταγράψει εκτός των γηπέδων, έχει κερδίσει τον καρκίνο.
0: Είναι συγκλονιστικός, διότι
1: είναι, συγκλονιστικός,
0: είναι και πάντα εκεί, είναι πάντα εκεί για τον Παναθηναϊκό.
1: Η αφοσίωση αυτού του ανθρώπου σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα, δίχως να έχει κάποιο πόστο, απλώς έχει επιλέξει, έτσι αθόρυβα θα έλεγα εγώ, να βρίσκεται στο πλευρό του Παναθηναϊκού, ο ψηλός του Παναθηναϊκού, αυτή η μεγάλη δόξα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που έχει αντιμετώπιση. Και είδα και εγώ τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είδε το μάτς μαζί με την κόρη του αείμνηστου Μίμη Δωμάζου. Λοιπόν, και περιμένουμε και τα υπόλοιπα, τα οποία θα δούμε από την τηλεόραση του Σκάχη, και άλλα φιλικά που θα δείξουμε. Θανάση.
0: Υπάρχει, τώρα είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις 23, υπάρχει και άλλο φιλικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό του στις 23 του μηνός με την
1: Πάξη.
0: Για το Conference League, είναι δεύτερος προκληματικός γύρος.
1: Φανταστικά. Θα τα βλέπετε όλα αυτά από την τηλεόραση του Sky, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να σε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα.

Φυσικά 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Και ο πολίτης Μικ Τζάγκερ ήταν χθες στο Μαϊάμι, βρέθηκε στο πλευρό της Εθνικής Αγγλίας. Σιγά που θα είναι. Όσο προηγούνταν οι Νορβηγοί, τον είδα λιγάκι αγχωμένο, τον Μικ Τζάγκερ. Οι Rolling Stones έχουν βγάλει και καινούριο δίσκο εδώ και κάμποσες ημέρες. Είναι το 25ο άλμπουμ του συγκροτήματος, φέρει τον τίτλο Foreign Tongues. Πολύ ωραίος δίσκος και αυτός, στο στυλ και το ύφος το οποίο μας έχει συνηθίσει όλες αυτές τις δεκαετίες το συγκρότημα.

αυτό το τραγούδι, το οποίο αρέσει πολύ και στην κυρία Σταματίου, ελπίζω και σας, είναι από τα τραγούδια που έχουν ακουστεί περισσότερο από αυτόν τον δίσκο, Jealous Lover, κυρίες και κύριοι.

Πολύ ωραίοι οι Rolling Stones και με αυτά τα καινούργια τους τραγούδια. Πάντα τα έχουν όλα στις δουλειές τις οποίες κάνουν σε σωστές δόσεις, σε σωστές αναλογίες και αποδεικνύουν πως ενδεχομένως πολλές φορές και τα συγκροτήματα και οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χρειάζεται να πειραματίζονται τόσο πολύ. Μια καλή συνταγή είναι μια καλή συνταγή και την ακολουθείς εκεί και όσο σε πάνε. Αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η κυρία Σταματίου είναι εδώ να μας υπενθυμίσει πως έρχονται διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδου. Και εμείς θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα εντός ολίγων λεπτών.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ!
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ!
2: Ωραία δεν θα ήταν να πέσαμε κι.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 11. Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
10: και κινητό 6977 42 10 78.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
9: Κινηθείτε.
10: Προς το συμφέρον σας.
9: Προς το συμφέρον σας.
11: Ως εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι παρά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε η τουρκική πλευρά στον Ντόναλντ Τραμπ, κανένας δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση για τα εξοπλιστικά της Άγκυρας, προσθέτοντας ότι όλα τα υπόλοιπα αποτελούν εικασίες. Αναφερόμενο στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, σημίζει ότι εφόσον η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά και ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, είναι θεσμική υποχρέωση όλων των κομμάτων εξετάσουν αν υπάρχουν συγκλήσεις. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον Sky αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο το οποίο θα ισχύσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η νέα ρύθμιση για φορολογικές οφειλές θα τρέχει παράλληλα με εκείνη για χρέη στον ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία, ανοιχτά του Ομάν, ενώ ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών τορμούς μέχρι νεοτέρας. Το Ιράν υποστήριξε ότι έριξε προειδοποιητική βολή που χτύπησε το πλοίο υπό κυπριακή σημαία, το οποίο, όπως ανέφερε, ταξίδευε σε μια εγκεκριμένη διαδρομή. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, ένα συνδός υπήκος αγνοείται ύστερα από την επίθεση, ενώ 10 ακόμη Ινδοί μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ως αντίπεινα στα Ιρανικά πυρά, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά αρχικά σε μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα και στη συνέχεια σε δύο αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στην πυλωτή πολυκατοικίας. Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας. Τρία άτομα, δύο ηλικιωμένοι και ένας ασθενής μεταφέρθηκαν στα ασθενοφόρα που είχαν φτάσει ώστε οι διασώστες να τους προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Απεβίωσε χθες το βράδυ σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ από την Νότια Καρολίνα ύστερα από σύντομη και ξαφνική ασθένεια, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτηση του Διευθυντής Επικοινωνίας του γραφείου του. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
3: Έλαβε φόρα!
12: Με φόρα!
3: Έλαβε φόρα!
12: Με φόρα!
13: Καλησπέρα σας!
14: Καλησπέρα!
15: Καλημέρα, καλημέρα!
13: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία!
12: Πασουκάρα!
13: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει!
16: Άρχισε να ήρθε!
13: Στον πρόεδρο αυτά!
14: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα! Πρόεδρε!
17: Say the line, Bart!
14: Έλα να την ανακοινώσεις!
18: Δεν είναι σωστό αυτό!
14: Πρόεδρε! Έλα με φόρα!
19: Yeah!
20: Έλα! Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές! Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους.
12: Δεν αντέχουμε άλλο.
20: Η μεγάλη μέρα έφτασε.
12: Η ελπίδα έφτασε.
21: What is this, a crossover episode?
20: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση.
13: Φιλάκια.
20: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
12: Συγγνώμη τι λέω.
20: Αθήνα 2026.
22: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
20: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
23: Είδα καλά.
24: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
25: Τρίζουν τα κόκαλα.
26: Ελλάς! Ελλάς! Παρόλης αμαρές!
27: Όχι Παναγία μου.
26: Ελλάς! Ελλάς! Παρόλης αμαρές!
20: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.
28: Μάλιστα καπετάνιε!

0: Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Το τραγούδι αυτό που είναι πολύ ωραίο θα το ακούσουμε ξανά, κυρία Σταματίου, στη συνέχεια. Είναι από τον τελευταίο δίσκο των Rolling Stones. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Η κυρία Βολουδάκη είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασυλού. Μάθαμε πριν από λίγο πως δέχθηκε μια επίθεση το σπίτι της οικογένειάς της στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν ίδια βρισκόταν εκεί. Θα μας πει ίδια τι ακριβώς συνέβη. Κάποιοι άγνωστοι πήγαν και έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι της. Γεια σας, κυρία Βολουδάκη. Τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά? Μας ακούει η κυρία Βολουδάκη? Όχι. Δεν την ακούμε την κυρία Βολουδάκη. Αν μπορούμε να την εντοπίσουμε και πάλι. Να σας πω εγώ την είδηση μέχρι να έχουμε την κυρία Βολουδάκη, την υφυπουργό μετανάστευσης και ασύλου. Άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα της Κυριακής συνθήματα «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της κυρίας Βολουδάκη στην Κρήτη. Έχει κάνει σχετική δήλωση και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος καταδικάζει προφανώς αυτή την ενέργεια. Και υπάρχει και ανάρτηση και της κυρίας Βολουδάκη, η οποία λέει πως τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν, δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες μου, αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατόφλι του σπιτιού μας. Με εξοργίζει όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω. Και θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια. Αυτά λέει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της στα social media, κυρία Βολουδάκη. Την έχουμε όμως μαζί μας. Γεια σας, κυρία Βολουδάκη. Καλημέρα. Τι συνέβη?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, οι γνωστοί θρασίδηλοι άνανδροι, οι οποίοι έφτασαν στην πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου μου και έγραψαν συνθήματα, γκαζάκια στα σπίτια σας και διάφορα άλλα απειλητικά και τρομοκρατικά.
0: Mm-hmm. Ναι. Εκεί είναι το σπίτι της οικογένειάς σας, σε ποια περιοχή της Κρήτης?
1: Είναι στα Χανιά, στην πλατεία δικαστηρίων. Είναι το σπίτι μας το οικογενειακό και κάτω το γραφείο μου. Δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Και θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμε μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Εσείς δεν ήσασταν στην Κρήτη, να υποθέσω, έτσι? Δεν είστε στα Χανιά, όχι, έτσι?
1: Είμαστε στα Χανιά, αλλά δεν ήμασταν στο σπίτι. Είμαστε στα Χανιά, και εγώ και τα παιδιά μου.
0: Ναι, το υπέθετα γιατί έχετε υποχρεώσεις, είστε υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Καταλαβαίνω πως δεν είναι και εύκολο να είστε εκεί σε καθημερινή βάση στην περιοχή των Χανιών.
1: Αυτό που δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Ναι. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Ναι. Καλά, δεν χρειάζεται κάποια ερμηνεία. Είναι προφανές πως οι άνθρωποι αυτοί επικροτούν τη δολοφονική επίθεση που είχαμε πριν από μερικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ανάμεσα στα συνθήματα έγραψαν και αυτό. Mm-hmm. Λευτεριά στους συλληφθέντες, ναι, για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Για την επίθεση από την οποία δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα.
0: Ναι.
1: Που συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Mm. Δεν μετανοούν. Θέλουν να το συνεχίσουν. Mm. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βολουδάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, για την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της στα Χανιά. Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, ένα σύνθημα το οποίο διαβάζω. Και γκαζάκια στα σπίτια σας. Σκοτώσατε 57 ανθρώπους. Εκδίκηση θάνατος στη Νέα Δημοκρατία. Λευτεριά στους αναρχικούς. Με μαύρες μπογιές όλα αυτά έχουν γραφτεί στους στίχους του σπιτιού της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά και ένας χώρος στον οποίο στεγάζεται και το πολιτικό της γραφείο. Και υπάρχει και δήλωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, την έχει ανεβάσει και στα social media στους λογαριασμούς του. Κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας όσους ευθύνονται εγκληματίες. Η στοχοποίηση ανθρώπων, όπως τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες και πως η μόνη απάντηση είναι η καταδίκη. Και συσχετίζει τα συνθήματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το κάνουν οι ίδιοι βέβαια που τα έχουν γράψει, έτσι. Δεν χρειάζεται να μπούμε εμείς σε μια διαδικασία συσχέτισης των συνθημάτων με την επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το κάνουν οι ίδιοι, οι οποίοι λένε ελευθεριά στους συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Να θυμίσω, έχει πάρει το δρόμο της υπόθεση μετά και τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε η αστυνομία πριν από μερικές ημέρες. Θα δούμε με τι κατηγορίες θα βρεθούν αντιμέτωπα αυτά τα άτομα, τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτή την δολοφονική επίθεση, από την οποία έχασε και ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης μας, μια γυναίκα, τη ζωή της, θυμίζω, έτσι. Λοιπόν, και ο κύριος Μαρινάκης εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στις αρχές για τη σύλληψη των δραστών, τονίζοντας πως η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Αυτά για αυτή την επίθεση, για αυτό το συμβάν που είχαμε πριν από λίγο στα Χανιά της Κρήτης.

Τώρα είναι ο Κυριακής, είναι η 12η μέρα του Ιουλίου, είναι το Σωτήριο έτος 2026. Ακούμε μαζί τραγούδια από τον καινούριο δίσκο των Rolling Stones, Foreign Tongues. Ο 25ος δίσκος του συγκροτήματος και με διασκευές σε αυτό τον δίσκο, οι Rolling Stones, είναι αυτό το τραγούδι, πολύ γνωστό.

0: ένα από τα κυριότερα θέματα συζήτησης κάθε καλοκαίρι πια είναι το κόστος των διακοπών. Βλέπω πως η συζήτηση για τις ακριβές διακοπές που καλούνται να κάνουν οι περισσότεροι Έλληνες έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές εβδομάδες και φέτος. Υπάρχει πράγματι ούτως ή άλλως ένα αυξημένο κόστος διαβίωσης, το οποίο αν θέλετε το πρόβλημα αυτό επιτείνεται, διωγγώνεται λόγω και της αύξησης του εξωτερικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια και δημιουργεί ένα μείγμα που αποτυπώνεται και στις τιμές των δημοφιλών προορισμών. Εδώ το πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν μιλάμε πια μόνο για τις Κυκλάδες όταν μιλάμε για ακριβές διακοπές. Μιλάμε επί της ουσίας για το σύνολο της χώρας. Οπότε στο ερώτημα αν μπορεί μια τετραμελής οικογένεια να κάνει μια εβδομάδα αξιοπρεπών διακοπών που βάζουν πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, η απάντηση είναι ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις. Σίγουρα θα πρέπει να αποφύγεις τις ημέρες εκείνες που επιλέγει ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε το 15 Αύγουστο. Θα πρέπει ενδεχομένως να περιορίσεις τη διαμονή σου αντί για μια εβδομάδα, να κάτσεις 4-5 μέρες με την οικογένειά σου. Ενδεχομένως το κατάλημα το οποίο θα επιλέξει να μην αυτό το οποίο ονειρευόσασταν. Να μην φάτε και όλες τις ημέρες εστιατόριο, να χρησιμοποιήσετε και την κουζίνα του δωματίου μία ή δύο μέρες, κάτι να εξοικονομήσετε και εκεί με αυτόν τον τρόπο. Λύσεις υπάρχουν, αλλά αυτό δεν διώχνει πολύ μακριά το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει πράγματι με τον πληθωρισμό. Σας προτρέπω να διαβάσετε ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο υπογράφει στην ιστοσελίδα protagon.gr ο Ζωής Τσόλης, ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει δύο πράγματα, και πως έχουν γίνει πράγματι για αρκετούς Έλληνες οι διακοπές απρόσιτες και πως ουσιαστικά τα πολλά ρεκόρ τα οποία έχουμε σε επίπεδο τουρισμού, με το που πολλούς ξένους τουρίστες να έρχονται τα τελευταία χρόνια και να δημιουργούν μια πολύ αυξημένη ζήτηση σε προϊόντα και υπηρεσίες, συμπαρασύρει ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές πάρα πολύ τις τιμές. Και έχουμε τρελές ανατιμήσεις, όχι μόνο στα νησιά και στην υπηρετική χώρα, και αυτό εξηγείται για μένα και από έναν άλλον λόγο. Ο πολύς ο κόσμος και οι οικογένειες που μπορεί να πήγαιναν στις Κυκλάδες πλέον συνοστίζονται σε άλλους προορισμούς που δεν ήταν τόσο δημοφιλείς τα προηγούμενα χρόνια, όπως μπορεί να είναι η Εύβοια ή η Πελοπόννησος. Οπότε και αυτό, όταν υπάρχει αυξημένη προσφορά και ζήτηση, που είναι πραγματικά όταν υπάρχει μάλλον αυξημένη ζήτηση και μια προσφορά που είναι πολύ συγκεκριμένη, διότι δεν είναι ότι για αυτές τις κατηγορίες πολιτών σηκώνονται σε ετήσια βάση καινούργια ξενοδοχεία, είναι συγκεκριμένα τα καταλήματα, οδηγεί προς τα πάνω και πάλι τις συγκεκριμένες τιμές. Για περισσότερα διαβάστε το συγκεκριμένο άρθρο, δεν έχω το χρόνο τώρα να σταθώ στα στοιχεία τα οποία ο συνάδελφος επιλέγει να αναδείξει και μέσα από τα οποία καταρρίπτει και έναν ακόμη μύθο, το μύθο του εισαγόμενου πληθωρισμού. Δεν λέει κανείς ότι ο εισαγόμενος πληθωρισμός δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο έχει επηρεάσει και εδώ την κατάσταση με τις τιμές. Όμως αυτό που το ακούγες ως μόνιμο επιχείρημα από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης τα πρώτα χρόνια του πληθωρισμού και της ανατίμησης και της αύξησης των τιμών δεν ισχύει επί της ουσίας, έτσι, δεν ισχύει. Οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί λόγω του εισαγόμενου πληθωρισμού, όπως εδώ υπάρχουν διαθροτικές αδυναμίες της αγοράς και μια κερδοσκοπία, και αυτές είναι ενδεχομένως οι επιπλέον αιτίες στις οποίες θα πρέπει να αναζητήσει κανείς την ακρίβεια, που είναι αν θέλετε και ένα βασικό, ένα κυρίαρχο πρόβλημα στην καθημερινότητα των περισσότερων. Και υπάρχει και μια ανάλυση της κυρίας Ευαγγελίας Κασιμάτη, την οποία επικαλείται ο συνάδελφος, ο κύριος Ζώης, όπου η κυρία Κασιμάτη ουσιαστικά αναλύει τον μηχανισμό των επιπτώσεων της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης. Πώς δηλαδή αυτή η τουριστική ανάπτυξη, ναι μεν έχει φέρει ζεστό χρήμα στα κρατικά ταμεία, από την άλλη έχει δημιουργήσει και αυτά τα πολύ μεγάλα εμπόδια για εμάς τους Έλληνες για να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι, αυξάνοντας κατά πολύ και τη διαμονή, τις τιμές της διαμονής και της εστίασης και των αερομεταφορών και γενικότερα τα πακέτα διακοπών τείνουν να γίνουν απλησίαστα για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά για το μόνιμο θέμα συζήτησης του κόστους των διακοπών, όπου υπάρχει πράγματι θέμα. Δεν ξέρω όμως πόσο εύκολο είναι να τον λύσεις το θέμα αυτό, όταν έχεις κάνει μια στρατηγική επιλογή να ορίσεις ως βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας τον τουρισμό. Δύσκολη εξίσωση, παιδιά, δύσκολη εξίσωση. Στα της πολιτικής επικαιρότητας τώρα, Βασιλική Σιούτη μαζί μας, για να δούμε πού βρισκόμαστε, τι αξίζει να σχολιάσουμε αυτό το πρωινό Κυριακής. Γεια σου Βασιλική μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ λοιπόν παρακολουθούμε τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που παράγει πάρα πολλές πολιτικές ειδήσεις το τελευταίο διάστημα.
0: Περισσότερες από τον Boy του πια σίγουρα, ε.
1: Όντως. Και αυτό θέλω να πω, όχι τόσο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι πραγματική πολιτική αυτή, έτσι. Η πραγματική πολιτική είναι οι θέσεις, οι ιδέες, οι προτάσεις. Αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό
0: και
1: το πράγμα.
0: Και η ζήμωση που έκαναν παλιότερα, τώρα όχι τόσο πολύ, ειδικά τα περισσότερα κόμματα, με τους πολίτες και την κοινωνία. Και αυτό δεν το βλέπεις πια συχνά.
1: Ναι, παράγει πάντως ένα είδος θεάματος, θα έλεγα.
0: Το οποίο πώς το κρίνεις αυτό το θέαμα και πού βλέπεις να πηγαίνει πια ο ΣΥΡΙΖΑ στην μετά Αλέξη Τσίπρα και μετά Σοκράτη Φάμελου εποχή? Ο κύριος Φάμελος παραιτήθηκε, αποχώρησε, μιας και η αλήθεια είναι πως οι επιλογές τις οποίες έκανε, δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, τον οδήγησαν σε ένα διέξοδο και νομίζω ο μόνος δρόμος που είχε μπροστά του ήταν ο δρόμος της παραίτησης. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει και στο κόμμα έτσι όπως θα διαμορφεί πια το κόμμα, με τον κύριο Πολάκη να θέλει να πάρει το, να έχει το πάνω χέρι και να πάρει και την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αλλά τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα? Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπου είχαμε και την παρουσίαση ενός πρώτου οδικού χάρτη από εδώ και πέρα.
1: Ναι, δεν ξέρω και πόσο έχει καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί γίνεται αρκετά περίπλοκο πλέον. Νομίζω ότι περισσότεροι αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και να καταλάβουν. Βέβαια, εδώ ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς είναι λίγο ένα πράγμα, γιατί ένα μέρος στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει στην Ελλάς και ενδεχομένως κάποιοι να βρεθούν κιόλας εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα έχει σχέση και με τον ΣΥΡΙΖΑ, επηρεάζει τον ΣΥΡΙΖΑ και αντίστροφα. Για την ώρα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, δηλαδή, ακριβώς τα πράγματα. Τώρα, ο Σοκράτης Φάμελος τους έλεγε να μην κατέβουμε απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές για να πάμε μαζί. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας κατέστησε σαφές ότι ενώ δεν θέλει να υπάρχει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν το λέει ανοιχτά βέβαια, αλλά το ξέρουμε ότι αυτό ισχύει, απ' την άλλη δεν θέλει και τη συμπαράταξη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για πόσο θα μπορούσε να υπερασπίζεται αυτή την παράλογη θέση ο Σοκράτης Φάμελος στο κόμμα του? Δηλαδή, να μην κατέβουμε σε εκλογές για να πάμε με τον Τσίπρα, όταν ο Τσίπρας και δημόσια λέει ότι δεν θέλει να πάει στην παράταξη. Άρα τι να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχουν μέλη, στελέχη, τα οποία θέλουν συνεχώς να είναι στην πολιτική, θέλουν να είναι στο κόμμα τους, θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Και για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό που βλέπουμε σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε μετά την ήττα στις προηγούμενες εκλογές, όταν ο Αλέξης Τσίπρας παραμέρισε για να ανασυνταχθεί και να συνεχίσει. Επανήλθε με νέο κόμμα, στο οποίο δεν τους θέλει όλους, αλλά δεν τους λέει κιόλας ποιους θα πάρει και ποιους θα αφήσει. Κάποιους τους πήρε, με κάποιους υπάρχουν επαφές και τους έχει δώσει εγγυήσεις ότι θα τους πάρει και θα κατέβουν υποψήφοι, αλλά πολλούς τους έχει αφήσει στο περίμενε και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γι' αυτό βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ξέρουν όλοι, αλλά δεν το λένε ανοιχτά και δημόσια, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει ψηφοδέλτιο, να υπάρχει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές για τους ευνόητους λόγους. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι ψηφοφόροι που δεν έχουν καταλάβει ακόμα πώς. Δηλαδή, ενδεχομένως κάποιοι ηλικιωμένοι να πάνε να ψηφίζουν, να βλέπουν ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι ψηφίζουν Τσίπρα κιόλας. Έτσι. Πολύ λίγοι ακόμα ξέρουν το όνομα. Θέλω να πω τώρα, σκέψου, δεν είναι όλος ο κόσμος μέσα στα πράγματα να παρακολουθεί κάθε μέρα τα πάντα.
0: Και εντάξει, τώρα όταν είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή και το 1 και το 2% έχουν σημασία, έχουν αξία, παίζουν το ρόλο τους. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό?
1: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάστηκε ο Σοκράτης Φάμελος να πάρει εκείνη την πρωτοφανή απόφαση για κόμμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές απέναντι στον Τσίπρα, χωρίς να τους λέει όμως και πώς θα κατέβει. Τόσο ο Φάμελος λοιπόν, όσο και άλλοι, είτε θέλουν να πάνε στην Ελλάς του Τσίπρα, είτε να κατέβουν ως συμπαράταξη με τον Τσίπρα. Είναι πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που το θέλουν αυτό. Αυτό όμως δεν το θέλει ο Τσίπρας. Και το λέει και δημόσια και εκείνος και τα στελέχη του ότι δεν θέλουν συνεργασίες. Άρα τι έχουμε εδώ? Δεν θέλει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν τους δίνει και κάποια άλλη προοπτική. Τους αφήνει ξεκρέμαστος. Απ' την άλλη, ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου δεν είναι κασελάκης που ήρθε από την Αμερική, δεν είχε ιδέα ούτε από πολιτική.
0: Όχι, έχουν μια πολιτική πορεία, μια πολιτική διαδρομή η οποία δεν διαγράφεται, υπάρχει και σου λέει εντάξει, έφυγε ο Τσίπρας, θα πάμε μόνοι μας.
1: Όχι σιγά. Μόνο, είναι παροτοκαπνισμένα στελέχη, ικανά στην κομματική ίντρικα όσο σχεδόν και ο Τσίπρας.
0: Και κάτι άλλο που είναι αξιοαναφοράς.
1: Ο Πάτρας δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει. Σωστά. Έτσι, γι' αυτό και παραιτήθηκε.
0: Και σε σχέση με τον Κασελάκη και όλους αυτούς που έχουν εμφανιστεί έτσι λίγο ως μετεωρίτες πολιτικό σύστημα και σύντομα από ό,τι φαίνεται δεν θα μας απασχολούν, έχουν και έναν ολόκληρο μηχανισμό από πίσω τους. Δηλαδή ο κύριος Πολάκης εκλέγεται βουλευτής πάρα πολλά χρόνια, έχει υπάρξει και δήμαρχος.
1: Ναι, έτσι είναι. Τώρα αυτοί οι τρεις θέλουν να σώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Μήπως σώσουν και τους εαυτούς τους τώρα πολιτικά, αυτό είναι το θέμα.
1: Σωστά το λες. Έτσι ακριβώς. Θέλουν να σώσουν και τον ΣΥΡΙΖΑ και τους εαυτούς τους.
0: Όπως και να έχει, πάντως βλέπεις εσύ ένας κύκλος να κλείνει, φαντάζομαι. Έτσι που άνοιξε εκεί το μακρινό 2012, την εποχή των μνημονίων για το ΣΥΡΙΖΑ, και έκανε τη μεγάλη ανατροπή ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνώντας τη χώρα από το 3-4% στο οποίο βρισκόταν.
1: Ναι, γιατί βέβαια προηγήθηκε το αντιμνημονιακό.
2: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671-052-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
8: Διάλογο όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον Σκάι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία ανοιχτά του Ομάν, ενώ ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών τορμούς μέχρι νεοτέρας. Ένας Ινδός υπήκος αγνοείται ύστερα από την επίθεση, ως αντίπεινα στα Ιρανικά πυρά. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και βεβαίως μετά συνέχεια στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού 2 με 3. Έχουμε και πάλι τη Βασιλική Σιούτη. Για πάμε να την συναντήσουμε. Έλα, Βασιλική μου, είσαι εδώ μαζί μας, έτσι? Όχι, δεν την έχουμε. Λοιπόν, εντός λίγων λεπτών θα την έχουμε τη Βασιλική Σιούτη για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μαζί της. Συζητάμε τα της πολιτικής επικαιρότητας που είναι πλούσια και θα είναι ακόμη πιο πλούσια όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Έλα, Βασιλική μου, καλημέρα, είσαι εδώ μαζί μας, έτσι?
1: Ναι.
0: Είπαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε λιγάκι και πώς διαμορφώνεται γενικότερα το πολιτικό κλίμα. Βλέπουμε πολύ ψηλούς τόνους και μια έντονη προεκλογική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα, με στελέχη της κυβέρνησης όπως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να εξαπολύουν πολύ σκληρές επιθέσεις τώρα κατά του πρώην πρωθυπουργού. Βλέπεις πως αυτό τώρα θα ενταθεί, θα έχουμε ένα τέτοιο κλίμα τοξικότητα στο δρόμο προς τις εκλογές? Και ήθελα το σχόλιο σου και σε σχέση γενικότερα με το αποτύπωμα το οποίο αφήνει σε επίπεδο δημοσκοπήσεων τουλάχιστον και κλίματος ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του Ελλάς. Έβλεπα χθες αποσπάσματα από τη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη στον Θανάση Λάλα. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Κρατώ για τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι τον έχουμε υποτιμήσει και θα πρέπει λιγάκι να το προσέξουμε περισσότερο αυτό το οποίο πάει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Θεωρεί δηλαδή ότι έχει πολιτικό μέλλον το κόμμα του κύριου Τσίπρα ο κύριος Δημητριάδης, και στέκομαι σε αυτή την αναφορά του κύριου Δημητριάδη, ότι δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που κινούσε τα νήματα εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, νούμερο ένα πρόσωπο του Πρωθυπουργού για πόσα, 3,5-4 χρόνια κοντά.
1: Ναι, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, αυτή τη στιγμή είναι εκτός εξουσίας, είναι ένας ιδιώτης, οπότε οι απόψεις που εκφράζει είναι οι δικές του προσωπικές απόψεις. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά την κόντρα στην οποία αναφέρθηκες με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τώρα αυτό είναι επίσης θέαμα και όχι πολιτική ουσία, όπως λέγαμε και πριν, γιατί δεν είναι ένας διάλογος ουσιαστικός πάνω σε πολιτικές θέσεις και σε προτάσεις. Είναι ένα θέαμα το οποίο επικοινωνιακό, το οποίο συμφέρει και τις δύο πλευρές, ναι, αν θέλεις, και οι δύο ωφελούνται. Από τη μία, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ό,τι καλύτερο για αυτόν, για να συσπηρώνει έναν κόσμο έτσι και λίγο πιο οπαδικό, που δεν δίνει απαραίτητα πολύ μεγάλη σημασία στις προτάσεις και στις θέσεις. Το ίδιο και ο Άδωνης Γεωργιάδης σηκώνει τους τόνους, δημιουργεί τώρα μια αντιπαράθεση η οποία τον κάνει να φαίνεται έτσι πιο δημοφιλής και εκείνος σε έναν επίσης κόσμο έτσι πιο οπαδικό από τη δική του πλευρά, που δεν δίνει σημασία. Δεν είναι αυτός όμως ο ουσιαστικός διάλογος που περιμένει ο κόσμος πάνω στα πραγματικά προβλήματα. Και νομίζω ότι δεν προσφέρει πραγματικά τίποτα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν προσέφερε κάτι η συζήτηση που είχαμε στην Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την ακρίβεια. Σήμερα κάνει κάτι πολύ χρήσιμο η Αγγελική Σπανού στην Καθημερινή της Κυριακής. Όσοι ενδιαφέρεστε να τρέξετε στο ρεπορτάζ της, παρουσιάζει τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγείλει τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι παροχές που έχουν υποσχεθεί στους πολίτες, πάνω στις οποίες παροχές διεξάγεται μια πολιτική αντιπαράθεση, ασχέτως αν όλα αυτά τα οποία είπαμε έχουν έρθει και τα έχουν καλύψει. Έχει μια μεγαλύτερη ουσία το τι τάζεις ότι θα είναι το μέτρο το οποίο θα εφαρμόσει επίπεδο οικονομικής πολιτικής. Γι' αυτό το λέω.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι η ουσία. Είναι ουσία πράγματι σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Έλληνες πολίτες, το θέμα της ακρίβειας. Αυτή είναι η ουσία, αυτό που λέει και αυτό που γράφει και το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Mm-hmm. Και είναι οι θέσεις πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα, όπως προκειμένου εδώ την ακρίβεια. Βέβαια βλέπουμε εδώ πέρα ότι πολύ, και από την πλευρά ας πούμε του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, πολλοί ριζοσπαστικές προτάσεις δεν υπάρχουν. Θέλω να πω, επειδή μιλούσαμε πριν για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και για την Ελλάς, η οποία εξακολουθεί για καινούριο κόμμα, αλλά έχει στην ονομασία της τον τίτλο αριστερά. Οι προτάσεις ωστόσο είναι και του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο μιας διαχείρισης της υπάρχουσας κατάστασης. δεν είναι ούτε ριζοσπαστικές, ούτε
0: μεγάλες. Αυτό αφορά και το Πασόκ που είχε και περισσότερο χρόνο και υποτίθεται έχει και ένα know-how, μια τεχνογνωσία. Όταν ακούς για 13η σύνταξη, δεν μπαίνω εγώ τώρα στο κομμάτι της κοστολόγησης. Τώρα διότι ακούμε νούμερα τα οποία είναι άλλα, λέει ο ένας, άλλο ο άλλος, αλλά ως προς το μέτρο αυτό καθ' αυτό είναι.

0: Και πραγματικά ακούνε οι Έλληνες πολίτες για την ελληνική οικονομία, πόσο καλά θα πάει, για τα δισεκατομμύρια που έρχονται, για το πακέτο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά το βιωτικό τους επίπεδο οικονομικά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά πραγματικά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Δυσκολεύονται βασικές ανάγκες να καλύπτουν. Δυσκολεύονται να πληρώνουν το σούπερ μάρκετ.
1: Όντως.
0: Δυσκολεύονται να πληρώνουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση,
1: ναι,
0: για την οποία υπάρχει άνεση χρόνου να καθόμαστε να συζητάμε.
1: Έχεις
0: γιατί
1: δίκιο.
0: Ένα μεγάλο κομμάτι,
1: ναι,
0: δεν βγάζει το. Δεν είναι λαϊκισμός αντιπολίτευσης αυτό.
1: Είναι η πραγματικότητα αυτό το οποίο περιγράφεις. Πάντως, κάπως αργά σαν να είναι για να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα που είναι χρόνια η κυβέρνηση. Σαν να το έχει χάσει εκεί το τρένο, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλική μου, για το σχόλιο και την ανάλυση. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τα ελληνικά νοικοκυριά.
3: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
4: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
3: Προβληματίζεστε?
2: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
5: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
4: Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες.
6: Αριστερή! Αριστερή!
7: Εσένα πώς φαίνεται?
2: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
6: Τι είπατε!
2: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τσιλές και τσόρπονται και ακριβά.
8: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
3: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια της εβδομάδας?
2: Δεν δυσκολεύω καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
8: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
2: Εγώ τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
8: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
9: They're the same picture.
2: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική, γι' αυτό καλά.
3: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ.
2: Δεν ξέρω αν δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κομμάτι τους.
6: Καλά να πάθετε!
2: Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
10: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
2: Δεν θέλουν να δώσουν εκατομμύρια. Πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
10: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.

μηνύματά σας, παιδιά, πριν συναντήσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο. Γεια σου, Θάνο μου, να είσαι καλά. Να πείτε ως δημοσιογράφος πώς μπορούμε να ξέρουμε την αποτίμηση των προτάσεων κάθε κόμματος, διαβάζοντας το πρόγραμμα του κόμματος. Αν αναφέρεσαι στην οικονομική αποτίμηση, μεγάλη συζήτηση ανοίγει. Υποτίθεται πως για αυτές τις δουλειές υπάρχει το λογιστήριο του κράτους. Όμως βλέπεις πως και με το λογιστήριο του κράτους διαφωνούν τα κόμματα μεταξύ τους πόσο κοστίζει το κάθε μέτρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διαφωνία που είχαμε μεταξύ Νικού Ανδρουλάκη και Κυριάκου Μητσοτάκη για το κόστος της 13ης σύνταξης. Γεια σου, Ηλία από την Πάτρα. Πολιτική τρελοκομείου, μου λέει ο Ηλίας. Όταν ο Τσίπρας λέει ότι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση είναι του Μητσοτάκη, δεν του ζητά κανείς να το αποδείξει. Όταν ο Άδωνης κατηγόρησε τον Τσίπρα ως διεφθαρμένο, πέσανε να τον φάνε γιατί δεν έχει αποδείξεις. Δεν τον είπα απλώς διεφθαρμένο, είπε ότι τα πήρε για τον ποινικό κώδικα. Αυτά δεν είναι απλώς χοντράδες τώρα. Αυτά είναι μηνύσιμα όλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το επίπεδο.

της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παιδιά, χρόνια τώρα δεν είναι, απλώς αυξομειώνεται η ένταση στα τηλεοπτικά τα πάνελ, όπου κατά κύριο λόγο διεξάγεται αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Πετράκη, καλημέρα, καλή Κυριακή, μου λέει Δημήτρης από Τυχείο. Έλεος πια με τον ΣΥΡΙΖΑ, ας τους να πάνε κυριακάτικα. Πες μας κάτι ευχάριστο, θα σου πω ευθύς αμέσως. Ο Δημήτρης μου λέει πως του λείπουν τα podcast της κυρίας Σιούτη, για να δούμε, μπορεί να κάνει κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ τα άκουγα τα podcast της κυρίας Σιούτη και ακούω γενικότερα αρκετά podcast. Έπεσα πάνω σε ένα podcast τώρα τελευταία του κυρίου Αντώνη Μιλωνάκη. Δεν ξέρω πόσοι τον γνωρίζετε. Ο κύριος Αντώνης Μιλωνάκης είναι συγγραφέας. Γράφει βιβλία και για ενήλικες και για εφήβους. Βιβλία τα οποία έχουν πάει εξαιρετικά κατά καιρούς, όπως για παράδειγμα το βιβλίο του 9, το οποίο έχει κυκλοφορήσει νομίζω από κοντά 2 χρόνια από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Με 9 ξεχωριστές ιστορίες που περιστρέφονται γύρω από έναν κοινό πυρήνα και με θεματικές, αναλύει την ενηλικίωση, τις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς του. Πολύ ωραίες ιστορίες πραγματικά και συγκινητικές. Ο κύριος Αντώνης Μιλωνάκης λοιπόν έχει επιμεληθεί ένα podcast για λογαριασμό της LIFO αναφορικά με τα social media, τα παιδικά βιβλία και τις οθόνες. Μόνιμο θέμα συζήτησης και αυτό. Παρένθεση ανοίγω πολύ μικρή. Διάβαζα πως τελικά τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για να μην μπαίνουν τα παιδιά στα social media μέχρι και τα 15 τους απέτυχαν, διότι τα περισσότερα παιδιά μπόρεσαν να παρακάμψουν αυτές τις απαγορεύσεις. Οπότε δικαιώνονται όσοι πόνταν τα λεφτά τους ότι αυτό το μέτρο δεν θα λειτουργήσει. Πρέπει να γίνει μια ειλικρινής ανοιχτή συζήτηση και με τους εκπαιδευτικούς και με τους γονείς και με τα παιδιά για το πώς πραγματικά θα το οδηγήσουμε και πάλι στον γραπτό το λόγο, στα βιβλία. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο αναλύει αυτό το podcast, το οποίο προτείνεται να ακούσετε. Ο Αντώνης Μιλωνάκης μιλάει και για την τεχνολογία και για το ρόλο των γονιών και του σχολείου και γενικότερα για τη φιλαναγνωσία. Γεια σας κύριε Μιλωνάκη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά? Μ' ακούτε κύριε Μιλωνάκη, καλημέρα, πώς είστε? Τώρα νομίζω κάτι κάνουμε. Κύριε Μιλωνάκη, καλημέρα. Όχι, κάτι γίνεται και δεν τον ακούω, Ελένη μου, τον Αντώνη Μιλωνάκη.

0: πάνω που τελείωσαν οι Black Pumas. Πολύ ωραία μπάντα με πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες μουσικές δουλειές που έχουν κάνει. Αντώνης Μιλωνάκης μαζί μας. Όχι, πάλι έπεσε η γραμμή. Μα τι γίνεται τέλος πάντων, ποιος μας σαμποτάρει? Κάτσε, έχω καβάντζα και άλλα μηνύματα, Δήμητρα Σταματίου, μέχρι να συναντήσουμε τον κύριο Μιλωνάκη και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μαζί του. Γεια σου Γιώργο Μπιζάκη, βάζεις πλάτη μέχρι να έρθουν και οι δικές σου διακοπές. Ναι παιδιά, μέχρι και το επόμενο Σάββατο μαζί σας, μετά και εμείς αγρανάπαυση για δύο κοντά εβδομάδες και όλο τον Αύγουστο εδώ θα τα λέμε. Από την πρωινή ζώνη του σταθμού θα μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, τα πρωινά θα τα λέμε 6 με 8 όλο τον Αύγουστο. Τον έχουμε τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη τώρα, θέλω να πιστεύω. Γεια σας κύριε Μιλωνάκη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, μια χαρά.
0: Λοιπόν, μπορέσαμε να τα πούμε. Ναι. Το θέμα μας, το θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε, παιδικά βιβλία, TikTok, social media και οθόνες. Τι λέτε εσείς ως συγγραφέας?
1: Λέω ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητάμε και ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο διορθώνεται. Διορθώνεται με βοήθεια από τους δασκάλους, τους γονείς και τους συγγραφείς, γιατί από την εμπειρία μου, αυτό που έχω δει από τα σχολεία, με ένα πρόξιμο ειδικό που να έχει ένα ειδικό βάρος, τα παιδιά παίρνουν αμέσως μπρος και ενθουσιάζονται. Αυτό εμένα με έχει ταλάνει, το ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Τα παιδιά, τι λέτε σε σχέση τώρα με τα βιβλία, έχουν επαφή όπως είχαμε εμείς? Μπορεί να μην είχαμε καθημερινή τόσο μεγάλη, αλλά επαφή με τα βιβλία είχαμε, δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και την εφηβεία. Τώρα έχουν επαφή ή όταν φέρνουμε σε επαφή, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε κάποιος συγγραφέας όπως εσείς, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να διαβάσουμε μαζί με τα παιδιά ένα βιβλίο, τους φαίνεται κάτι ξένο, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό?
1: Ισχύει αυτό. Έχει αλλάξει εικόνα σε σχέση με εμάς. Τα παιδιά στα περισσότερα σχολεία που πάω συνήθως με ρωτάνε πού μπορώ να βρω το βιβλίο. Δηλαδή είναι σαν να μην έχουν την αίσθηση του φυσικού χώρου του βιβλίου, το βιβλιοπωλείο, το οποίο είναι ένα ανησυχητικό σημάδι. Και τα νούμερα το δείχνουν, ειδικά για την ηλικία που γράφω εγώ, 8-12, που είναι η ηλικία που ένα παιδί μπορεί να πει όχι, δεν θέλω, θέλω να κάνω εκείνο και το άλλο. Τα νούμερα είναι πεσμένα. Ωστόσο, και από την Ευρώπη διαβάζω έρευνες ότι γίνεται προσπάθεια να ξανάρθει το βιβλίο στη ζωή τους. Ναι. Εγώ που κάνω παρουσιάσεις, πάω σε όλη την Ελλάδα, πάω στα κριτικά νησιά, πάω και εδώ στην Αττική, πάω παντού με μια ωραία ιστορία. Γιατί νομίζω ότι αυτό λείπει από το βιβλίο σήμερα στην αυτή ηλικία. Η ιστορία, δηλαδή, που δεν έχει κάποιο προφανές διδακτικό μήνυμα. Είναι απλά μια ιστορία με αγωνία, με ταχύτητα που θες να δεις τι γίνεται παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό τους τραβάει. Mm-hmm. Και αυτό τους, τι κάνει, χακάρει το μηχανισμό ανάγνωσης και τους βάζει στη διαδικασία ότι δες, μέσα από σελίδες εγώ μπορώ να δημιουργήσω με το μυαλό μου μια ιστορία. Ναι. Μπορώ να πω στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Να νιώσει, δηλαδή, να νιώσει και την συνέστηση, να νιώσει το φόβο του και να σκεφτεί εγώ τι θα έκανα τώρα εκεί. Και αυτό είναι κάτι που τους τραβάει, τους ελκύει και αυξάνει το χρόνο ανάγνωσης.
0: Χρειάζεται πολλή δουλειά όμως για να βάλουμε τα παιδιά και πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω γιατί τώρα τα παιδιά είναι μαθημένα σε αυτό το γρήγορο swipe, να περνάνε από βίντεο σε βίντεο και από θέμα σε θέμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ τώρα για να διαβάσεις ένα βιβλίο πρέπει να είσαι εκεί συγκεντρωμένος, να έχεις την υπομονή, τη φαντασία που περιγράψατε. Φαντασία, ναι, την οποία προφανώς απαιτεί η ανάγνωση ενός βιβλίου.
1: Ισχύει αυτό που λέτε και το βλέπω και σε μένα. Δηλαδή το κινητό. Επειδή έχει όλες αυτές τις γνωστοποιήσεις που συνέχεια έχει πάρει, γιατί πια στο κινητό είναι όλη μας η ζωή. Δεν είναι μόνο τα social media, είναι οι τράπεζες.
0: Όλα είναι και όλα.
1: Είναι όλα. Ναι. Οπότε είναι δύσκολο, αλλά
0: κοίταξε, είναι το πορτοφόλι μας το κινητό, είναι η εφημερίδα μας, είναι το περιοδικό μας.
1: Είναι τα πάντα.
0: Είναι η φωτογραφική μας μηχανή, είναι τα πάντα μας. Το τελευταίο πράγμα είναι το τηλέφωνό μας. Δεν είναι πολλά άλλα πράγματα, το τηλέφωνό μας είναι στο τέλος της ημέρας.
1: Ισχύει. Και εγώ το καταλαβαίνω από την νευρικότητα που νιώθω, αν τυχόν το έχω χάσει. Δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Είναι πανικός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε έχει μπει καλά στη ζωή μας. Αλλά εγώ τις παρουσιάσεις που κάνω και τα νούμερα που βλέπουμε στις πωλήσεις είναι πάρα πολύ θετικά. Γιατί κάνω και μια ειδική παρουσίαση που, επειδή είμαι και νέος και μάλλον τους τραβάει αυτό η εικόνα ενός νέου ανθρώπου που γράφει και παίρνουν στη δικασία να με ρωτάνε αν μπορούν να γράψουν και οι ίδιοι, Και αρχίζει και λειτουργεί ένας μηχανισμός και τα παιδιά εν τέλει πάνε και αγοράζουν το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Αυτό που νομίζω ότι γίνεται είναι ότι πρέπει οι γονείς να πάρουν τα παιδιά αρχικά και να τα πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο. Όχι σε πολύ κακέντα που έχουν και άλλα αντικείμενα ή κακές συσκευές και τα σχετικά. Να πάρει σε ένα βιβλιοπωλείο καθαρό αιμο, να μυρίσει, να μυρίζει το περιβάλλον σελίδα και τα παιδιά να διαλέξουν από μόνο τους ένα βιβλίο με ό,τι υπόθεση θέλουν. Και εσύ είναι κόμιξ και εσύ είναι Αστερίξ. Πολλοί από εμάς ξεκίνησαν με Αστερίξ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι, να μάθουμε.
0: Και πολλοί από εμάς συνεχίζουμε να διαβάζουμε και Αστερίξ.
1: Εννοείται. Μα είναι λατρεμένα και είναι υπέροχα.
0: Ναι. Δηλαδή, πάντως αυτό που λέτε, ξέρετε τι προϋποθέτει, κάτι πολύ σημαντικό που δυστυχώς ειδικά στα μεγάλα ταστικά κέντρα στις μεγαλοπόλεις δεν το έχουμε. Χρόνο.
1: Χρόνο. Αυτό ισχύει. Ισχύει, το βλέπω και τα λήψια μου, πόσες δραστηριότητες έχουν. Δηλαδή, τα βλέπω και κουράζομαι, λέω, χρήστε μου, έτσι ήμασταν. Αλλά όχι, δεν ήμασταν έτσι. Ναι. Δεν ήταν αυτή η στιγμή, ήταν άλλη. Οπότε,
0: αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα που βάζετε, το οποίο κάποια στιγμή θα το αναδείξω μέσα από τις εκπομπές που κάνω στο ΣΚΑΙ 100,3, πόσο πολύ φορτώνουμε με δραστηριότητες, πολλές παράλληλες δραστηριότητες στα παιδιά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και δεν τους δίνουμε τον χρόνο να είναι αυτό που είναι που θα πρέπει να είναι, παιδιά δηλαδή.
1: Εγώ που πάω στην Κρήτη, η αδερφή μου, τα νύψια μου, και μένω 10 μέρες μαζί μου, ποια είναι η απελπισία μου το πρόγραμμα των παιδιών. Ναι. Λέω Παναγία μου. Αυτό που θα πρότεινα στους γονείς που μπορούν να κάνουν, αρχικά όπως σας είπα, να πάρουν τα παιδιά, να πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο, να διαλέξουν ένα βιβλίο που θέλουν τα παιδιά, και όχι οι ίδιοι. Και μετά να του πούν στη διαδικασία, διάβασε την πρώτη σελίδα, μία με δύο σελίδες. Αν το βιβλίο είναι καλό, εγώ αυτό του λέω. Του βάζω challenge. Του λέω, διαβάστε την πρώτη σελίδα. Άμα δεν σα κρατήσει, αφήστε. Ναι. Το βιβλίο όμως είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν διαβάσει την πρώτη σελίδα, μην μπορεί να πα παρακάτω. Και μετά έχει συνέχεια hooks, έτσι τα λέμε. Για να δείτε πας παρακάτω. Οπότε τα εγκλωβίζει και τα παιδιά εν τέλει προχωράνε. Και είναι κάτι το οποίο με κάνει να κοιμάμαι ήρεμο τα βράδια. Γιατί μου έλεγε μια μαμά ότι η κόρη της που είχε μια μορφή δυσλεξίας και είχαν πάρει απόφαση ότι δεν την δουν ποτέ με βιβλίο. Γιατί δυσκολευόταν ήδη με τα βιβλία του σχολείου, οπότε πόσο μάλλον με εξωσχολικό. Και μου έλεγε μήνυμα και μου είπε ότι τώρα τελειώνει το δεύτερο βιβλίο της σειράς, γιατί θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων. Αυτό το μήνυμα μου στείλε αυτή η μαμά. Και ήταν το.
0: Και φαντάζομαι σα συγκίνησε αυτό το μήνυμα.
1: Πάρα πολύ. Μου έδωσε ένα νέο σκοπό ζωή. Γιατί εγώ δεν είχα σκοπό να γράψω παιδικά δουλειά. Αυτό το έγραψε τα νύψια μου.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή εγώ είμαι συγγραφέα ενηλίκων. Αλλά μου έδωσε ένα νέο σκοπό ζωή και πραγματικά εκείνο το βράδυ έκανε το πιο ωραίο ύπνο.
0: Είναι πολλά τα βιβλία τα που έχετε γράψει και για ενήλικες και για παιδιά. Τι έχετε τώρα στα σκαριά κλείνοντας, κύριε Μιλωνάκη, ετοιμάζετε κάτι?
1: Τώρα πρέπει να ολοκληρώσω τη σειρά Λίλ και Άλεξ, γιατί έχει γίνει ένα επιτυχημένο project και πρέπει να ολοκληρωθεί. Θα βγει τώρα.
0: Και Άλεξ, μια ιστορία φαντασμάτων από πιο εκδοτικό οίκο κυκλοφορεί.
1: Καστανιώτη. Εκδόσει Καστανιώτη, όλων τα βιβλία. Και θα βγει τώρα το τέταρτο και ετοιμάζω και το επόμενο ενηλίκο μου. Τα παιδικά τα έχω γράψει ήδη. Έχουν γραφτεί και απλά περιμένουν να εκδοθούν. Οπότε γράφω τον ενηλίκο, το οποίο είναι πολύ πολύ απαιτητικό. Είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Αλλά βάζω τα δυνατά μου. Γράφω 8 με 10 ώρες την ημέρα.
0: Πολύ δουλειά και για εσάς τους συγγραφείς. Πολύ δουλειά.
1: Είναι και με αυτή τη ζέστη δεν βοηθάει πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, βγαίνει. Είναι η δουλειά μου πια.
0: Με το που εκδοθούν τα βιβλία θα τα ξαναπούμε. Δεσμεύομαι δημοσίες, κύριε Μιλωνάκη. Έχω μεγάλη εκτίμηση για το συγγραφικό σας έργο και για την πορεία σας. Παρότι δεν είστε πολλά χρόνια στον χώρο, έχετε και όλο το μέλλον μπροστά σας. Εννοείται να κάνετε και άλλα ωραία πράγματα. Συνεχίστε να βοηθάτε τα παιδιά. Αυτό έχω.
1: Θα το κάνω.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Κλείνουμε με Άρη Γαλανόπουλο, κυρίες και κύριοι, άνθρωπο μας σε ό,τι έχει να κάνει με το αυτοκίνητο και τα νέα από το χώρο του αυτοκίνητου. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις? Καλημέρα, είσαι καλά?
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο μου, και καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή και σε σένα. Τι γίνεται?
2: Μπαίνουμε σιγά σιγά σε περίοδο διακοπών. Να ευχηθούμε στους ακροατές μας καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές χωρίς κανένα τροχαίο ατύχημα.
0: Το ευχόμαστε από καρδιάς.
2: Έχω δύο θεματάκια σημαντικά. Δεν ξέρω αν μας παίρνει ο χρόνος
0: να τα κάνουμε και τα δύο.
2: Λοιπόν, πρώτο είναι το ρεπορτάζ που αφορά το μήνα Ιούνιο σε ό,τι αφορά ταξινομήσεις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Γιατί τα επίσημα στοιχεία μας έρχονται από το Σύνδεμο Εισαγωγείων Αντιπροσώπων μετά το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα. Ο Ιούνιος μήνας έκανε ρεκόρ πωλήσεων 18.690 καινούργια αυτοκίνητα και σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιούνιο του 2025 έχουμε μια αύξηση 27,6% που είχαν πουληθεί 14.647 αυτοκίνητα. Τώρα στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου, για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές, του 2026 έχουν πουληθεί 83.990 καινούργια αυτοκίνητα και σε σχέση με τον αντίστοιχο, με το αντίστοιχο εξάμεινο του 2025 έχουμε αύξηση 7,5%. Η αγορά πάει πολύ καλά.
0: Πάει πολύ καλά η αγορά, αυτό κρατάμε. Μάλιστα.
2: Και να πάμε σε ένα δεύτερο θέμα που είναι σημαντικό και ενδιαφέρον στους φίλους. 3 με 11 Οκτωβρίου στο σύγχρονο και Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Εκθεσιακό Κέντρο Μετροπόλιταν Expo θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη έκθεση για τους φίλους του αυτοκινητού που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγιών Αντιπροσώπων που υπάρχουν στην Ελλάδα, η ΟΤΟ Αθήνα. Πρόκειται, Πέτρο, για τη μεγαλύτερη έκθεση που πραγματοποιείται φέτος στην Ελλάδα και αφορά το αυτοκίνητο από καταβολής εκθέσεων. Παίρνουν μέρος 49 μάρκες αυτοκινήτων με όλα τους τα νέα μοντέλα. Θα έχουμε πανελλαδικές παρουσιάσεις και πανευρωπαϊκές και πραγματικά είναι η μεγαλύτερη έκθεση για το αυτοκίνητο στα Βαλκάνια.
0: Μάλιστα.
2: Και από τις 49 μάρκες που προανέφερα, 23 είναι από Κίνα. Έχουμε, όπως λέω πολλές φορές και στις εκπομπές μου, κινέζικη εισβολή όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Όμως δίνεται, άστα να πάνε.
2: Ναι, με ηλεκτρικά και υβριδικά. Μια έκθεση με ευχάριστες εκπλήξεις. Και σε άλλες κομπές θα δώσουμε και μια αναλυτική εικόνα. Και χορηγός επικοινωνίας είναι το ραδιόφωνο του Sky 100,3 και ο Big Wings Sport FM 94,6.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι στο Metropolitan Expo η έκθεση αυτή.
2: Metropolitan Expo, ναι, στο σύγχρονο και ναι.
0: Διότι θέλουν χώρο οι άνθρωποι για τα αυτοκίνητα εκεί που να τα βάλουν. Εκεί υπάρχει ο κατάλληλος χώρος και βεβαίως η διοργάνωση αυτή είναι πάντα εξαιρετική. Θα μας πεις περισσότερα στις επόμενες συνδέσεις. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε Μάρη, να σε καλά. Καλή συνέχεια στον Άρη Γαλανόπουλο. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλό πρωινό να έχετε. Καλή Κυριακή. Φεύγουμε εμείς. Διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου. Ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση.
6: Κόσμος 96,5.
7: Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
11: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
12: Ανακατασκευές,
11: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
12: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
11: Έλεγχος air condition.
12: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
11: Μπαταρίες παντός τύπου.
12: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
11: Smart,
12: Ford,
11: Opel
12: και BMW.
11: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
12: Τηλέφωνο 26710-28963
11: και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Μαρκέτος.
12: Το team των απαιτητικών.
13: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
14: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
15: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
14: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
15: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
14: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
16: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτο Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.

πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά.
6: Υδραυλικά.
5: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710 25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
7: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
7: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
8: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
1: Ford,
2: Opel
1: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα.

νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Μαρκέτος.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε με βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
5: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.

απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
11: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
13: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
16: Τηλέφωνο 2671-052-251.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Η μόνη σας επιλογή.

0: Μπαλούτ. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα.

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλή

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμο 95,1.

0: Κοσμοράδιος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96. 96.

sabes que nuestro amor es cosa de locos. Así que

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96.

Θαυμάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

92,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.